Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και είναι πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα Ιωάννα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα Τζορτζ.
1: Γεια σου Τζορτζ.
0: Καλημέρα και σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει ήδη από πάρα πολύ νωρίς και έχετε συγκεντρωθεί και πολύ καλά κάνατε εδώ στον Love 97,5, γιατί είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές τι έχουμε. Έχουμε αφιερώσεις και όπως καταλαβαίνετε είναι μία μέρα ξεχωριστή, γιατί αυτή η Παρασκευή για κάποιους είναι και ένα υπέροχο τριήμερο, να ξέρετε.
1: Βέβαια και είναι
0: μπροστά.
1: Και η τελευταία Παρασκευή του Μαΐου.
0: Ναι,
1: ας μην την αφήσουμε να περάσει έτσι.
0: Την Τρίτη που επιστρέφουμε
1: είναι
0: Ιούνιος πλέον.
1: Ιούνιος, τι ωραία. Καλοκαίρι και ημερολογιακά.
0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το καιρό είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Μου το έλεγε και το ζώδιό μου, τον πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν μια πολύ καλή περίοδος.
1: Ναι.
0: Τώρα ευτυχώς τελειώνει η δικιά μου καλή περίοδος και δεν είναι η δικιά σου, Ιωάννα.
1: Υπάρχει ισορροπία. Πάντα μία περίοδος, μάλλον πάντα ένας από τους δύο θα έχει μια καλή περίοδο. Επίσης, διάβασα τώρα στα αστρολογικά ότι ο Ιούνιος λέει είναι πάρα πολύ καλός μήνας για τους διδύμους.
0: Για τους διδύμους ακούω.
1: Ναι, και για τα λιοντάρια.
0: Αλήθεια, λες.
1: Φανταστικός ο μήνας ο Ιούνιος.
0: Αν υπολογίσω πόσο καλά περάσαμε τους προηγούμενους 5 μήνες.
1: Εντάξει,
0: και ότι τώρα είναι μαζεμένη όλη η χαρά των 5 μηνών σε ένα μήνα. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι φεύγω και για τριήμερο χαλαρά.
1: Λέω να μην γκρινιάζουμε.
0: Όχι, να μην γκρινιάξουμε.
1: Λέω παρακαλώ να μην γκρινιάζουμε.
0: Και πολύ καλά λες. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας. Πάμε, παίρνουμε τηλέφωνο, κινητό και στέλνουμε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-694-711 με το τραγούδι το οποίο θέλετε να ακούσετε στη σημερινή εκπομπή. Είτε θέλετε να το αφιερώσετε, είτε θέλετε απλά να το ακούσετε γιατί ξυπνήσατε με αυτή τη διάθεση. Ό,τι θέλετε, μας το στέλνετε. Και μείνετε μαζί μας, γιατί μέχρι τις 10 έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και δώρα, έχουμε και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και μπροστά μας ένα τριήμερο για κάποιους.
0: Πάρα πολύ
1: για κάποιους άλλους ένα Σαββατοκύριακο. Καλό είναι
0: πολύ
1: και αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Σαββατοκύριακο είναι ούτως ή
1: άλλως.
0: Οπότε, μέχρι τις 10 να μείνετε εδώ, η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Εδώ είμαστε στον Λαβ 97,5 πρωινό Παρασκευής. Έχει πάει, παιδιά, 29 του μηνός. Είναι 29 του μηνός. Σήμερα στο κέντρο μονίζει η γη. Μέχρι τις 3 θα είναι η μονή και από εκεί και πέρα θα μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Λοιπόν, σκεφτόμουν, ήθελα να ρωτήσω, επειδή λέγαμε και τα αστρολογικά πριν από λίγο. Ποιο άλλα ζώδια είχαμε δει ότι το πρώτο εξάμηνο θα πάνε πολύ καλά?
1: Εμείς ήμασταν πάντως σίγουρα μέσα.
0: Δίδυμος ήμουν εγώ ή ως καρκίνος?
1: Και τα δύο ζώδια.
0: Και τα δύο πήγαινα καλά.
1: Γιατί φέτος έχουμε ακούσει και για τα ζώδια μας και τους οροσκόπους μας ότι θα είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Εσύ λέτε δηλαδή και Λεοντάρι και Παρθένος. Του Λεοντάρου σου το πήγαινε καλά.
1: Πάρα πολύ καλά και ο Παρθένος. Και έχω ζοριστεί περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, θέλω να σας πω, μέχρι τώρα.
0: Καλή φάση.
1: Δηλαδή όμως κάτω από το νερό συνέχεια. Ανάσα δεν έχω βγει να πάρω, να ξέρετε.
0: Να ρωτήσω κάτι, εσείς που είστε έτσι λιονταράκια, δίδυμοι, παρθένοι και καρκίνοι, πώς έχετε περάσει το πρώτο εξάμηνο του 2026?
1: Τι ζήσατε εσείς τη χαρά αυτή που λένε τα ζώδια, αστρολογικά. Τα αστρολογικά, ναι, ότι θα είναι αυτή η περίοδος, είπα.
0: Και επίσης και οι υπόλοιποι, πείτε μας σας παρακαλώ, ποια είναι η άποψή σας για το 2026, που έχουμε φτάσει να λέμε κι εμείς, που δεν μ' αρέσει καθόλου να το λέω ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχετε περάσει αυτή τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά βλέπουμε τόση αισιοδοξία τους αστρολόγους.
1: Καλέ.
0: Που τα λένε τόσο ωραία.
1: Γλέντια σου λέει. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
0: Και λέω, συγγνώμη, τα γλέντια αυτά σε ποια περιοχή ήταν? Να πάμε. Μήπως μένουμε σε λάθος γεωγραφικό διαμέρισμα?
1: Τελικά εκεί θα τα καταλήξουμε. Ότι κάτι κάνουμε εμείς λάθος. Κάπου λάθος βρισκόμαστε.
0: Μήπως είναι για τους διδύμους, τους καρκίνους, τους παρθένους και τους λέοντες που μένουν.
1: Άλλων χωρών.
0: Αυτό λέω. Στον Ισημερινό. Μήπως παίζει αυτό κάποιο ρόλο?
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε πάρει μυρωδιά τίποτα από τη χαρά που λένε οι αστρολόγοι. Έτσι να ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι γενικά και ο πλανήτης δεν τα πάει και καθόλου καλά. Δηλαδή, γενικά νομίζω ότι το 2026, δεν ξέρω ποιες ήταν οι προβλέψεις για τον πλανήτη γενικότερα και τι λέγανε, αλλά νομίζω ότι δεν τα πάει καλά
1: καθόλου
0: ούτε ο πλανήτης. Δηλαδή, βάλε τι έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Βάλε τι περνάμε με τα οικονομικά παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ούτε ο πλανήτης πάει πάρα πολύ καλά. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία των αστρολόγων?
1: Τι μας κρύβουν?
0: Ναι, πραγματικά. Μήπως είναι για τη Σελήνη? Μήπως είναι κατοικούν κάπου αλλού κάποιοι άλλοι και το στέλνει για αυτούς? Δηλαδή, εντάξει, πείτε μας, αμένει την αλήθεια, πείτε μας, θα πάει χάλια.
1: Δεν θα τρομάξουμε. Χάλια έχουν πάει για τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή.
0: Αλλά το να μου λες ότι θα πάνε καλά και να βγαίνουν χάλια.
1: Και όχι απλά καλά. Και όχι απλά καλά. Σου λέει ευκαιρίες, γνωριμίες, έρωτες, χρήμα. Πού, μάνα μου?
0: Δεν μπορεί να σκεφτεί με εμείς.
1: Τίποτα δεν
0: σε προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό ρωτάω. 6-9-4-711-11. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς σας έχει φανεί αυτή η χρονιά μέχρι τώρα. Επειδή μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή σεζόν, πείτε μας μέχρι τώρα, τον έκτο μήνα που έρχεται σε λίγες μέρες. Έχει περάσει ωραία η χρονιά, έχει περάσει άνετα, ήταν ζώρικη, ήταν δύσκολη? Για στείλτε μας τα μηνυματάκια σας. 6-9-4-711-11.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εγώ πάντως από τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει η Ιωάννα μου.
1: Χαρά δεν είδα.
0: Χαρά δεν είδα. Δεν είδα και κανένα να χοροπηδάει ότι τι ωραία χρονιά ήταν.
1: Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω στο σημείο αυτό, αν μας ακούει κάποιος αστρολόγος ή κάποιος που ασχολείται λίγο με τα ζώδια, λίγο παραπάνω από εμάς που απλά τα διαβάζουμε.
0: Να μας πει τι φταίει.
1: Να μας πει τι φταίει και να μας πει και τι θα γίνει.
0: Μήπως, παιδί μου.
1: Εμπεριστατωμένα όμως θέλω να ξέρω.
0: Αυτό σου λέω. Μήπως εγώ κάποιος πλανήτης κάπου, δηλαδή χαλάει την όλη κατάσταση, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αφού το ζώδιο και το οροσκόπιο πηγαίνουν καλά, δηλαδή έρχεται ένας πλανήτης να στο χαλάσει όλο.
1: Τι να σου πω, ρε.
0: Αυτός ο πλανήτης δεν πλανήτης, είναι σούπερνόβα.
1: Ναι, εντάξει, πρώτος. Ακούω εγώ ότι ο προσωπικός χάρτης του καθενός παίζει το ρόλο του υπόλοιπου πλανήτης. Εντάξει.
0: Αλλά δεν μπορεί ούτε μια χαρά.
1: Κανένας καρκίνος, κανένας δίδυμος, κανένα λιοντάρι και κανένας παρθένος δεν έχει περάσει ωραία. Κάτι λέτε λάθος. Δεν γίνεται.
0: Γιατί οι υπόλοιποι περάσαν ωραία. Πείτε μου ποιο πέρασε ωραία. Μέχρι στιγμή όλοι και από κάποιο ζόρι έχουν. Έχει ένα-δύο οι οποίοι έχουν περάσει καλά από ό,τι βλέπω. Αλλά
1: τίποτα εξαίρεση είναι αυτή.
0: Ναι. Μάλλον αυτούς πρέπει να δούμε τι ζώδια είναι.
1: Έλαντε.
0: Και στείλτε και το ζώδιο σας, εσείς που είπατε ότι περάσατε και καλά, να μας πείτε τι ζώδιο είστε, να ξέρουμε τουλάχιστον σε ποιους πήγε καλά.
1: Και σε ποιους δίπλα να πηγαίνουμε, για να περνάμε και εμείς καλά.
0: Να τους κάνουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε. Όχι, να σας θυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι επειδή η ζωή τα φέρνει πάνω κάτω και δεν οφείλεται στα ζώδια, οφείλεται στη ζωή και μπορεί μια καταιγίδα, ένα σεισμό, μια απρόοπτη ζημιά να μας αλλάξει όλο το πλάνο της καθημερινότητάς μας, με το Synet Home τη Συνδέα έχετε την προστασία που χρειάζεται το σπίτι σας και όσα αγαπάτε. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα και επωφελήστε από μείωση έως και 20% και στον ένφια, μην το ξεχνάτε γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να σας πω βέβαια ότι αν είσαστε νέοι στα συμβόλαια, κάνετε νέο συμβόλαιο, έχουμε και συν 10% έκπτωση. Οπότε κάνε το συν στην ασφάλιση της κατοικίας σου με το Synet Home της Συνδέα. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
1: Ωραία.
0: Και τώρα, αφού έχεις συμβουλευτεί τους πάντες, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Όμως, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Η μέρα έχει ξεκινήσει πολύ καλά, χωρίς πρόβλημα η παραλιακή, η Κηφισίας και η Μεσογείων. Μια χαρά από ό,τι βλέπω είναι και η Κατεχάκη. Λίγη πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πολύ καλά αυτή την ώρα η Μητού και Φιλολάου στο Παγκράτη. Χωρίς κανένα πρόβλημα είναι και Αμαλίας Πανεπιστημίου και από ό,τι βλέπω και Βασιλής Σοφίας. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική Έθριος αναμένεται ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ, ενώ περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά να σταματήσουν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7 Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα Ζωή, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Ποιος είναι?
2: Για πες.
1: Έλατε, για πες. Ποιος είναι, Ζωή?
2: Έλα, κάτι κέρδισα, πες. Και ξεκλειδώνω το μαγαζί και δεν έχω προλάβει να ανοίξω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και ακούς όλη την ημέρα ραδιόφωνο, ε?
2: Αρκετά.
3: Και τι πιστεύεις ότι κέρδισες?
1: Τι μπορεί να κέρδισες?
2: Τι να κερδίσαμε σήμερα, μήπως κέρδισαμε 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Ζωή!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Παύλος ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love 97,5. Μην ξεχνάμε ότι είναι Παρασκευή και ότι σήμερα έχουμε αφιερώσει δικές σας. Δηλαδή τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε, τραγούδια με τα οποία μπορεί να ξυπνήσετε το πρωί και να τα έχετε στο μυαλό σας, μας το στέλνετε εδώ στον Love 97,5 μέσω Viber στο 694-711-11.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τα παγώ.
1: Τα πα, εσύ τα πες πολύ καλά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε τι
0: πανελλαδικέ.
1: Τα παιδιά τα λένε πανελλαδικέ.
0: Πανελλαδικέ είναι.
1: Εγώ τα ξέρω πανελλήνιε. Τα δικά μου τα χρόνια τα λέγαμε πανελλήνιε.
0: Τα δικά σα τα χρόνια τόση... τότε αρχαία πανελλήνιε ήταν.
1: Μάλιστα. Στι πανελλαδικέ λοιπόν πολύ καλή επιτυχία, γιατί βλέπω και το μήνυμα τη Μαρία τώρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην κόρη τη την Αγάπη. Και στην ανιψιά μου, παρακαλώ.
0: Και στην ανιψιά τη Ιουάννα και στην κόρη τη Μαρία την Αγάπη.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Που πάλι θα αρχίσουμε ξέρεις, να λέμε τα ίδια αυτά που βαριέμαι πάρα πολύ, ότι η ζωή δεν σταματάει εκεί πέρα, η ζωή έχει πάρα πολλά
1: αλήθεια
0: πράγματα.
1: Είναι αυτό,
0: παιδιά, να σου πω κάτι, ό,τι και να λέμε, αν φορτώνεις τα παιδιά με άγχος.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: σε καμία περίπτωση δεν,
0: δεν κατάλαβες. Το 90% από τα παιδιών φορτώνονται αυτά τα χρόνια, αυτά τα δύο χρόνια που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες, φορτώνονται πάρα πολύ άγχος. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Γιατί το σύστημα είναι έτσι στημένο ώστε να δημιουργεί αυτό το άγχος. Στρεσάρονται και οι γονείς, στρεσάρονται και οι γιαγιάδες, στρεσάρονται και οι παππούδες, στρεσάρονται και τα παιδιά.
1: Νομίζω ότι οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες που λες στρεσάρονται περισσότερο από τα παιδιά.
0: Το ξέρω, τα λέμε αυτά, αλλά και τα παιδιά με το σύστημα αυτό έτσι γενικότερα που υπάρχει, αυτό το ότι πρέπει να πας 2-3 μέρες και από αυτό να εξαρτάται τι θα κάνεις αργότερα, είναι τραγικό ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Και γιατί να σου πω κάτι, και πραγματικά έτσι όπως έχουν γίνει πλέον τα πράγματα, έχεις και πάρα πολλές δυνατότητες. Εμείς δεν είχαμε.
1: Εμείς
0: ή έμπαινες στο πανεπιστήμιο ή πήγαινες για δουλειά.
1: Υπάρχουν πολλές επιλογές.
0: Τώρα...
1: Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Επίσης, πάρα πολλές φορές σπουδάζουμε κάτι και τελικά ακολουθούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρεις.
0: Το πάρα πολλές φορές γιατί το λες. Τις περισσότερες φορές.
1: Έχουμε πολλά παραδείγματα να σου δώσουμε.
0: Τι να συζητάμε τώρα. Άλλο κάνεις, άλλο σε πάει η ζωή τώρα.
1: Το θέμα είναι λοιπόν αυτό, να βρίσκουμε τις ευκαιρίες. Να τις εκμεταλλευόμαστε. Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν. Και πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας
2: πεις. Τι έγινε σαν σήμερα.
0: 29 Μαΐου, παιδιά, σήμερα. Σαν σήμερα το 1453, άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα Οθωμανικά στρατεύματα υπό το Σουλτάνο Μωάμεθ Β' καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία 53 ημερών, δίνοντας τέλος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Μάλιστα, μαύρη μέρα.
0: Είναι αυτή η μαύρη.
1: Βέβαια.
0: Μαύρη.
1: 1886, ο φαρμακοποιός John Smith Stith Pemberton βάζει την πρώτη του διαφήμιση για την Coca-Cola, η οποία εμφανίζεται στην Atlanta Journal.
0: 1917, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιείται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. 1926, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Θανάσης Βέγκος, ο Έλληνας ηθοποιός.
1: 1953, σαν σήμερα, είχαμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης σε διεθνές επίπεδο με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 διεθνή.
0: Και το 1961, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Μελίσσα Έθεριτς, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός.
1: Το 1982, σαν σήμερα, πεθαίνει η Ρόμι Σνάιντερ, η Αυστριακή ηθοποιός.
0: Το 1984, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τίνο Τσάρνερ με τίτλο Private Dancer. Το 1985 κερδίζει 4 από τα 5 βραβεία Grammy για τα οποία είχε προταθεί.
1: Το 1985 είχαμε σαν σήμερα την τραγωδία του Χέιζελ. 39 οπαδοί σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται σε επεισόδια στις κερκίδες πριν από την έναρξη του τελικού ποδοσφαίρου του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης μεταξύ Λίβερπουλ και Γιουβέντους στο στάδιο λοιπόν Χέιζελ των Βρυξελών.
0: Το Χέιζελ σαν σήμερα ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 2010 σαν σήμερα πεθαίνει ο Ντένις Χόπερ, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.
1: Το 2017 πεθαίνει σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε ηλικία 99 ετών.
0: Και το 2022 τέλος σαν σήμερα πεθαίνει ο Δάκης, ο Έλληνας... Πάρα πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης και ειδικά εμάς εδώ στον Love 97,5. Για να δω το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, η Θεοδοσία. Γιορτάζει ο Ολιβιανός, η Ολιβία και η Υπομονή. Είναι της Αγίας Θεοδοσίας της Παρθενομάρτυρος, είναι του Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και από ό,τι βλέπω είναι και της Οσίας Υπομονής.
1: Όλοι γιορτάζουμε.
0: Όλοι, έτσι, κάτι υπομονή. Παγκόσμια ημέρα και ανοκράνων, Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, Διεθνής ημέρα Everest και είναι και η ημέρα ενημέρωσης για την κομποστοποίηση σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Να ξέρετε ότι πάει να την κάνει, να ξέρετε. Τη δίνω. Τη ρωτάω. Τη λέω, έχουμε να παίξουμε. Μου λέει, καλά, μα δεν προλαβαίνουμε, δεν πειράζει. Γιατί να μην το πω. Γιατί να μην το πω.
1: Αλήθεια το λες τώρα αυτό.
0: Λες, έδωσα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, το έχω συνηθίσει. Όταν θα αρχίσω να σε δίνω εγώ όμως να μην τιμώνεις.
0: Όχι.
1: Πρόσεχε.
0: Δεν είπα τίποτα εγώ για σένα. Δεν είπα τίποτα.
1: Γιατί δεν σε δίνω. Μία φορά σε έχω δώσει. Δεν σε έχω δώσει πολλές φορές. Αλλά αν αρχίσω να σε δίνω κι εγώ.
0: Να σου πω κάτι, σένα δεν έχει πλάκα. Ενώ εγώ τα λέω ωραία.
1: Νομίζεις.
0: Γιατί νομίζεις. Εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα ότι σαν δασκάλα κι εσύ κλείνει η σεζόν, κλείνει η χρονιά, η σχολική χρονιά. Και είσαι κουρασμένη και δεν. Είπε δεν πειράζει, άμα δεν θέλετε να παίξουμε, να μην παίξουμε. Αυτό είπα.
1: Λαογραφία.
0: Τι?
1: Λαογραφία.
0: Λαογραφία. Καλά, δεν θα το πληρώσω, δηλαδή, για ακριβά, επειδή είπα αυτό. Λαογραφία. Πάμε να παίξουμε. Back to school. Back to school. Λαογραφία.
1: Λαογραφία, γιατί μπορούμε.
0: Ωραία.
1: Σε ποια περιοχή της Ελλάδας λένε μαντινάδες?
0: Θα μας δώσω και επιλογές ή θα το πούμε έτσι?
1: Θα σας δώσω επιλογές όπως δίνω κάθε μέρα. Στη Μάνη.
0: Στη Ρούμελη.
1: Στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Ή στην Κρήτη λένε μαντινάδες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Λαογραφία. Ακούστε με, να το ζητάτε τις άλλες φορές από μόνοι σας. Λαογραφία. Πάμε να κάνουμε λαογραφία. Καλό ήταν. Ευκολάκι. Ωραίο.

0: Ναι. Στη Μάνη, στην Κρήτη ή στην Κέρκυρα.
1: Για να σας δω. Στέλνετε το μηνυματάκι σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5. Στο μήνυμα μην ξεχάσετε ονοματεπώνυμο, απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Γιατί από εκεί πέρα τσουπ θα μπείτε όλοι στο κέντρο, μονίζυγοι. Κρανάκι ζωνούλα δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στην Κατεχά και Ποηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, που ωραία μας λες λιακάδες και τέτοια, αλλά
0: να
1: καλά
0: κάνω,
1: το είπε.
0: Παιδιά, έτσι λέει η
1: καλά το είπε ο Γιώργος, που είναι λίγο, θα πάρουμε αδιάβροχο χρειαζόμαστε.
2: Ο καιρός.
0: Και σας ξαναλέω λοιπόν ότι στην Αττική έθριος αναμένεται ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Μην το πολύ παίρνετε στα σοβαρά αυτό, γιατί έξω είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Έχει κάνει και 2-3 ψυχάλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 από φόρο, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: καλημέρα σας, Παρασκευούλα. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ζήτησε η ζωή να το αφιερώσουμε. Ήταν το τραγούδι το οποίο λέει ξύπνησε σήμερα το πρωί. Με αυτό ξύπνησε. Κατάλαβες. Με καρβέλα όλα ή τίποτα ξεκίνησε σήμερα η ζωή την ημέρα της.
1: Λοιπόν,
0: Παρασκευή πρωί.
1: Ναι.
0: Η ώρα έχει πάει 8 και 12 πρώτα λεπτά.
1: Τι,
0: από την κούραση είναι, ξέρεις, έχω ρετάρω από την κούραση.
1: Για το μυαλό μου.
0: Όχι, δεν πίνω πρωί. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για το σημερινό γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ.
1: Τι έμπνευση έχεις σήμερα?
0: Σήμερα έχω έμπνευση παπουτσάκι.
1: Ωραία.
0: Παπουτσάκι, εμπνεύστηκα από το δικό σου.
1: Και ένα μουσακά, μια χαρά. Παπουτσάκι από το δικό μου,
0: Δεν κάνεις δίαιτα έτσι.
1: Προφανώς. Δεν μπορώ ούτε να σκέφτομαι.
0: Μα όταν σου λέω παπουτσάκι, εσύ σκέφτεσαι το παπουτσάκι του φαγητό.
1: Το δηλαδή, αυτό. Συγγνώμη,
0: τι να σκέφτηκα. Δηλαδή, πρωί να σας πω, δείξτε μου όσοι έχετε φτιάξει παπουτσάκια.
1: Δύσκολο. Δεν θα ήταν και πολύ αυτή που φτιάξει τέτοια ώρα.
0: Ναι. Κατάλαβες τώρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε παπούτσι. Όχι το μαγειρευτό, παπουτσάκι. Παπουτσάκι κανονικό. Θέλω να σας δω τι παπουτσάκι φοράμε. Θέλω φωτογραφία παπουτσάκι. Φοράμε αθλητικό. Πάμε σήμερα στη δουλειά έτσι λίγο πιο σπορ, επειδή μου και πιο χαλαρά παρασκευιάτικα. Φοράμε κάτι λίγο πιο επίσημο, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να έχετε ένα meeting τα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Τα αγόρια επίσης μπορεί, πηγαίνετε με κάτι πιο σπορ ή πάτε με κάτι πιο έτσι λίγο πιο κυριλέ.
1: Επίσης φοράτε ανοιχτό ή κλειστό παπούτσι?
0: Αυτό
1: έχετε ξεκινήσει
0: τώρα.
1: Κορίτσια, το ανοιχτό παπούτσι?
0: Νομίζω
1: εγώ
0: το
1: δεν μπορώ ακόμα.
0: Εγώ έχω δει πολλά πολλά κορίτσια.
1: Καλά, και εγώ έχω δει.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ ακόμα. Δεν
0: μου είχε εντύπωση. Εντάξει, με τις μέρες προηγούμενες που ήταν καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά γενικά έχω δει και ότι οι μέρες που είχε βροχούλες και τα λοιπά, είχε κορίτσια που κυκλοφορούσαν με καλοκαιρινά πλέον. Δηλαδή του στείλω ότι καλό καλοκαίρι και δεν πάει να βρέχει.
1: Και τελειώσαμε.
0: Σκασίλα μου μεγάλη εμένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και να δω και το μάτσι μάτσι που έχετε κάνει με το Παντελόνι. Τώρα μια και το είδα αυτό τώρα που είδα. Ποια είναι η φίλη μας αυτή?
1: Η Χρυσούλα.
0: Η φίλη μας η Χρυσούλα. Κοίτα τι ωραίο μάτσι μάτσι έχει κάνει το παπουτσάκι.
1: Η Χρυσούλα με το πάντα παντελόνι. Κάνει μάτσι.
0: Πάντα, πάντα δηλαδή. Λοιπόν, 694-711-11. Σήμερα έχουμε παπούτσι. Ανοιχτό κλειστό. Ναι.
1: Είναι το χαρακτηριστικό αυτή τη περίοδου. Το χαρακτηριστικό που έχουμε βγάλει όλες τη σαγιονάρα.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα κρυώνει λίγο το πατουσάκι, βάζουμε και ένα καλτσάκι.
0: Ένα καλτσάκι.
1: Με τη
0: και μπαίνει στο δίχαλο εκεί πέρα. Μπαίνει, μπαίνει το δάχτυλο με την
1: ναι,
0: κάλτσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και πιέζει την κάλτσα για να την πιέσει μέσα η δίχαλα.
1: Για να μπορέσει τη σαγιονάρα.
0: Για να μπορέσει να το βάλει έτσι. Λοιπόν, για να σας δω, για να φτιάξουμε σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο κολλάζ με παπουτσάκια. Είτε είναι αθλητικά, επειδή είσαστε λίγο πιο χαλαροί για τη δουλειά, Παρασκευή και ιστορίες κτλ. Είτε η δουλειά σας δεν υπάρχει κανένα λόγο να φορέσετε κάτι πιο επίσημο. Είτε έχετε φορέσει κάτι ανοιχτό, είτε έχετε φορέσει κάτι κλειστό, είτε έχετε φορέσει κάτι λίγο πιο επίσημο, πιο grander, παιδί μου, επειδή μπορεί στη δουλειά να έχετε κάποιο ραντεβού ή να είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα.
1: Είστε έτσι.
0: Ή να πρέπει
1: δουλειά,
0: να είστε έτσι ντυμένοι.
1: Mm-hmm.
0: 6, 9, 4, 711, θα πέσει πολύ παπούτσι σήμερα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Την επόμενη Παρασκευή, τέτοια ώρα, θα συζητάμε, μάλλον θα ετοιμαζόμαστε για το απογευματινό μας live, όπου πού θα είμαστε στο Smart Park, παιδιά.
1: Γιατί την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει το Top Summer Festival, 5, 6 και 7 Ιουνίου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, το Smart Park, στα Σπάτα, πανεύκολη πρόσβαση, σε 10 λεπτά μέσω της Αττικής Οδού φτάνεις, παρκάρεις δωρεάν εντελώς στα πολύ μεγάλα πάρκινγκ που έχει εκεί το
0: Smart Park. Δόξα τω Θεώ, όχι τίποτα άλλο, δεν ασχολείσαι καθόλου με το θέμα πάρκινγκ. Δηλαδή με το που φτάνεις, μπαίνεις, παρκάρεις, κατεβαίνεις, έρχεσαι, έχουμε Μιχάλη Πίτσιο, καθημερινά, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Έχουμε live εμείς, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, 4 με 7 και 7 η ώρα, παιδιά. Έχουμε συναυλίες και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Τρεις καταπληκτικές συναυλίες, όπου την Παρασκευή θα δείτε από κοντά και θα απολαύσετε και θα χορέψετε και θα τραγουδήσετε Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και τους Transformers. Το Σάββατο έχουμε Φίλους για Πάντα και τους One. Και την Κυριακή έχουμε την αγαπημένη μας τετράδα, Μπίγα Λιμαντό, Σοφία Βόσου και Πολίνα, σε ένα καταπληκτικό 80s 90s τριήμερο που σας περιμένουμε εκεί για να έρθετε να περάσετε πάρα πολύ καλά και να πάρετε και υπέροχα δώρα, γιατί θα κάνουμε και πάρα πολλές κληρώσεις.
1: Πολλά δώρα. Ναι.
0: Η Ιωάννα έχει πάρει ολόκληρη λίστα. Τώρα μου δείχνει τη λίστα και μου λέει Δημήτρη μου.
1: Και δώρα επιταγές και δώρα από τα καταστήματα.
0: Πώς θα σας φτιάξω πάλι έτσι,
1: πολύ πράγμα.
0: Δώσε η Ιωάννα, φτιάξε μας.
1: Και την Κυριακή ανοιχτά τα μαγαζιά εντωμεταξύ. Και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή τα μαγαζιά. Ανοιχτά, όλα τα καταστήματα είναι και σούπερ μάρκετ έχει και τον καφέ σας να πιείτε και να φάτε. Όλα αυτά στο Smart Park, στο Top Summer Festival που ξεκινάει την Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε μην το χάσετε, παιδιά, να έχετε το νου σας. Κανονίστε από τώρα, σας το λέω. Εντάξει, θα έχετε φύγει όσοι έχετε φύγει τριήμερο. Όσοι δεν έχετε φύγει και είσαστε εδώ και περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι ακόμα πιο ωραίο, γιατί θα είναι ουσιαστικά το ξεκίνημα του καλοκαιριού σε ένα από τα. Ίσως το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ελλάδος, το Smart Park, όπου θα σας περιμένουμε και εμείς με Love 97,5.

0: Έλληνα. Η Αναστασία το ζήτησε. Έτσι, με τέτοια φάση ξεκίνησε. Σου ψάχνω να βρω και το τραγούδι που μου ζήτησε. Γιατί ναι, ήταν πολύ ωραίο αυτό που σκέφτηκε. Αυτό το τραγούδι. Ποιο το ζήτησε αυτό το τραγούδι?
1: Ο Αντώνης
0: το ζήτησε. Αντωνάκη, συγγνώμη λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο. Επιστρέφω σε λίγο. Προς το παρόν η ώρα έχει πάει 8 και 29 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Εγώ σας έχω πει ότι άμα δεν στέλνετε ανέκδοτα, εγώ θα σας πάω τώρα.
1: Αλήθεια, back to back δεν αντέχουμε.
0: Back to back. Για κάτσε να δω. Ναι, για δώσ' μου μια θερμοκρασία. Σας πω μερικά, δεν χρειάζεστε παραπάνω, είσαστε μια χαρά.
1: Μήπως μετά να πω κάτι χαμηλό.
0: Τι?
1: 16 βαθμούς θα πω.
0: 22. Έλα, πες την αλήθεια.
1: Να σώσω ό,τι σώζεται.
0: Δεν σώζεται, κυρίες και κύριοι. Όποιος θέλει ανέκδοτα, θα ακούει αυτά κάθε μέρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Είπα, θα σας πάω τώρα καλοκαιράκι, ζεστούλα. Θα σας πηγαίνω.
1: Δεν έχουμε καταλάβει, ρε φιλαράκι, ακόμα καλοκαιράκι, ζεστούλα. Σε μας απάντησε.
0: Έχετε καταλάβει, έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά είσαστε. Εντάξει. Όταν θα βρίσκετε κάποιο ανέκδοτο που θα σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και όταν δεν το κάνετε αυτό, θα ακούτε κουβά. Θα ακούτε τα ανέκδοτα τα σημερινά.
1: Έχει σκορπιό εσύ μέσα σου, δεν μπορεί.
0: Ναι, έχω και εκδικητικό, βέβαια. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, τραγούδι που περιέχει μέσα του δημοφιλές μυρωδικό. Ελληνικό τραγούδι.
1: Ναι. Για πες.
0: Ανιθόπεδη δίσκο.
1: Γιατί ακούω, Παναγία μου.
0: Ανιθόπεδη δίσκο, δεν είναι. Μια φορά ήταν ένας Γερμανός καθισμένος σε ένα βράχο και έραβε ένα εργόχειρο. Τον πλησιάζει ένας και του λέει: «Ρε φίλε, τι παλιωμοβίτικο σχέδιο είναι αυτό? Πού το βρήκατε αυτό το πατρόν?» Λέει ο άλλος: «Α, είναι πολύ παλιό», του λέει ο Γερμανός.
1: Ναι.
0: Προφανώς ήταν ένας παλαιών πατρών Γερμανός.
1: Έλα, δεν μπορεί τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Σε ποια πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχουν Ρωμά? Σου έχω ξαναπεί αυτό.
1: Μπορεί, αλλά μάλλον δεν το θυμίζει.
0: Δεν το θυμάσαι,
1: δεν το θυμάμαι για κάποιο λόγο.
0: Σε ποια πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν υπάρχουν Ρωμά?
1: Σε ποια?
0: Στο Μίτσιγκαν.
1: Μου το συναντεί όντως.
0: Σε αγώνα μπάσκετ γυναικών η μία ομάδα έχει μια πάρα πολύ ψηλή παίκτρια.
1: Ναι.
0: Πολύ ψηλή.
1: Ναι.
0: Ο αγώνας όμως ξεκινάει και ψηλή είναι σε κάκι στη μέρα, ρε παιδί μου. Κάνει τη μία βλακία πίσω από την άλλη. Η ομάδα χάνει το παιχνίδι, λοιπόν. Ο προπονητής είναι έξω φρενών μαζί του, σουρλιάζει, φωνάζει από εδώ, φωνάζει από εκεί, βρίζει, κάνει, ράνει. Πάση περιπτώσει, στη συνέντευξη τύπου εμφανίζεται κουρεμένος γουλί. Εντελώς.
1: Ναι.
0: Τον βλέπουν οι δημοσιογράφοι, ρωτάνε γύρω-γύρω, λέει: «Παιδιά, τι έγινε με τον προπονητή, γιατί είναι κουρεμένος γουλί?» Λέει: «Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, αφού τα πήρε με την ψηλή».
1: Το βλέπεις αυτό το μήνυμα της Ελένης, ενώ φτάνει.
0: Ο χειρότερος παίχτης στο σκάκι πώς λέγεται?
1: Πώς λέγεται?
0: Σκάκιστος.
1: Όντως. Άντε, τόσο σας με αυτό.
0: Πώς χαιρετάει ένας Ρωμαίος ένα νεκροθάφτη?
1: Πώς?
0: Θάβε. Τι λέει, θάβε, θάβε.
1: Αν είναι δυνατόν. Τι ακούω.
0: Δε στην ανέκδοτα. Παπλά σήμερα πάλι. Έτσι θα σας πάω. Back to back θα σας πάω με αυτά. Τι τα κρατάω τόσο καιρό και τρέχω να ψάξω να βρω ανέκδοτα.
1: Γιατί δεν τα δίνεις καπαλού? Και τα κρατάς για μας.
0: Μου είπες τώρα γιατί δεν το δίνεις καπαλού.
1: Δεν τα είπα.
0: Δεν τα δίνεις κιόλας. Είναι πολλά κιόλας. Δεν μου φτάνει ένα. Δεν δίνει και πολλά. Μάλιστα. Όταν θα βρίσκετε κάποιο ανεκδοτάκι που σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Δεν κατάλαβα τα μηνύματα που στέλνετε. Γιατί βλέπω κάτι μηνυματάκια του στυλ. Τι, όχι άλλο κάρβουνο.
1: Βέβαια. Μα μας έκαψε σήμερα.
0: Δεν κατάλαβα Μαράκι, δεν κατάλαβα Γιωργάκι.
1: Και έχουμε και τον Αντώνη που λέει θέλουμε περισσότερα ανέκδοτα.
0: Α, γεια σου.
1: Να τον παίρνει τηλέφωνο τον Αντώνη, να του τα λες τηλεφωνικά.
0: Αντώνη μου, σε πάρω, θα πω μετά εγώ. Μετά τις 10 σε παίρνω να μιλήσουμε. Λοιπόν, Κρανάκι, Ζωνούλα, οπωσδήποτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Σήμερα στο κέντρο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Και από ό,τι βλέπω έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Και ψηλό θα δυσκολευτείτε στην Παραλιακή που δεν έχει αυτό που είχε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά πάλι έχουμε μικρά μποτιλιαρίσματα από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο διάστημα τη ημέρα. Έτσι και έτσι. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο τη πόλη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και μελιτζάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,82 μέχρι 5 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
3: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή Έλια στις Αχαρνές, απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr, με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στυλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. ακριβότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
13: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Έλα στην Αγγελική να το αφιερώσουμε που το ζήτησε πρωί Παρασκευή εδώ στον Love 97,5. Που μην ξεχνάμε ότι κάθε Παρασκευή έτσι κλείνουμε την εβδομάδα μας, να ξέρετε, με τις δικές σας αφιερώσεις, με τραγούδια τα οποία, ρε παιδί μου, μπορεί να έχετε σηκωθεί το πρωί και να θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι. Ναι. Να σας, δεν ξυπνάτε το πρωί και έχετε ένα τραγούδι στο μυαλό σας.
1: Καθημερινά.
0: Σας συμβαίνει αυτό.
1: Καθημερινά.
0: Εμάς ναι.
1: Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Συμβαίνει.
1: Αυτό. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ. Η
1: αλήθεια
0: είναι.
1: Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Δηλαδή ξυπνάτε το πρωί και τραγουδάτε ένα τραγούδι κάθε μέρα, ξυπνάτε με ένα άλλο τραγούδι. Εγώ πάτε ξυπνάω με ένα τραγούδι. Πάντα κάτι τραγουδάω. Είτε το πρωί ξυπνώντας, είτε στη μηχανή ερχόμενος εδώ, πάντα μου κολλάει ένα τραγούδι.
1: Όχι, όταν ανοίγω τα μάτια μου, εγώ τραγουδάω ένα τραγούδι.
0: Μα...
1: δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μετά το ξεχνάω, βέβαια. Έτσι τα όνειρα.
0: Πολύ, ναι. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Κρατάτε και το νούμερο αυτό, γιατί έχουμε παιχνίδι. Mm-hmm. Έχουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα στις 8:40. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s, ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και καθημερινά εσείς καλείστε να βρείτε από πού είναι το απόσπασμα για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Μιλάμε για το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Μιλάμε για το βραβείο που σου ανοίγει πόρτες. Μιλάμε για το έπαθλο το οποίο έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά εδώ και τόσα χρόνια που παίζουμε εμείς εδώ στον Love 97,5 στο ελληνικό ραδιόφωνο. Διότι με αυτό, εκτός ότι μπαίνει στον Gav, συνεργάζεται πλέον και με τον Gav, μπαίνει στην εφαρμογή.
1: Το κατεβάζει δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή τώρα που είναι καλοκαίρι, πα στην παραλία, έχει απλώστες. Είναι γεμάτες όλες. Έχει μείνει μία άδεια. Πέφτουν όλοι μαζί. Δείχνει το πιστοποιητικό σου, λέει ο κύριο. Στην άκρη, παιδιά.
1: Ελάτε στον κύριο. Ο κύριο.
0: Με πιστοποιητικό σα, παρακαλώ.
1: Ή σου λένε, βάλτε μία ξαπλώστρα εδώ. Εδώ χωράει, μια χαρά. Θα ναι. Καθίσει ο κύριο.
0: Μπροστά, πάνω στη θάλασσα, φωνάζουν, να μην κουράζετε.
1: Ναι. Φωνάζουν τον υπάλληλο να φέρει μία ξαπλώστρα.
0: Έρχεται ο άλλο. Αμέ. Κατάλαβε. Έρχεται ο salt bike και σου ρίχνει το αλάτι μέσα στο φαγητό σου πρώτον από όλου. Δηλαδή εσύ ζητά και το άλλο ο Τούρκο τσατσα ο ίδιο και σου πετάει αλάτι. Κατάλαβε. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Πάμε για να δω. Α,
1: τι είναι αυτό τώρα.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
1: Α, τι ωραία. Τι είπαμε. Παρακαλώ. Τι είναι αυτό.
3: Ασφαλιστική. Κοντά σας, ό,τι και αν τύχει. Ασφάλειες μεταφορών.
0: Α, ήταν για τις μεταφορές.
1: Α, είπα και εγώ. Στην αρχή μου φάνηκε καράβι. Μετά μου φάνηκε τρένο.
0: Καράβι ήταν.
1: Ναι, αλλά μετά μου φάνηκε τρένο.
0: Ήταν για όλες τις μεταφορές.
1: Γι' αυτό ήταν.
0: Εγώ στην αρχή λέω: κάνεις ασφάλεια επειδή φεύγεις με το καράβι. Κάτσε, συγγνώμη, δηλαδή. Πού είμαστε. Στο 2026 είμαστε. Άμα να κάνεις ασφάλεια για να φύγεις το καράβι.
1: Ήταν πιο παλιά η διαφήμιση.
0: Ναι. 694-711-11. Το νομεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θα γράψει το ονοματεπώνυμο και από πού ήταν αυτό το απόσπασμα, παιδιά.
3: Ασφαλιστική. Κοντά σας, ό,τι και αν τύχει. Ασφάλειες μεταφορών.
0: 6, 9, 4, 711, 11.
1: Από πού ήταν το απόσπασμα.
0: Έτσι. Τι θα γράψεις, ονοματεπώνυμο, απάντηση και αυτό. Τελείωσε.
1: Αυτό, μας αρκεί.
0: Μας αρκεί, δεν χρειάζεται. Ονοματεπώνυμο και απάντηση. Γράψτε την απάντηση. Και σε λιγάκι κάποιος από εσάς που είχε απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 95,8.

0: Πες μου μ' αγαπάς.
1: Έλα, θα το πούμε εμείς τώρα.
0: Σου απαντάω.
1: Ναι.
2: Αφού δεν το λέτε, δεν έχετε κόψει τον Αντώνη Ρέμο.
1: Ποιος το κόψε αυτό, δηλαδή. Λέει ναι, είσαι σίγουρη.
2: Είμαι 100%
1: λέει ναι.
2: Σίγουρη.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Λέει
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Στην παρέα μας έχουμε φέρει πια.
2: Την Κωνσταντίνα.
1: Την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι κάνεις,
3: που...
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πώς σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, είσαι.
3: Ναι.
1: Α, είσαι στη δουλειά. Α, γι' αυτό δεν είμαστε μαζί.
2: Δεν καταλάβαμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Κωνσταντίνα, δεν σε ενοχλήσουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μας πεις από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
3: Από την Αγροτική Ασφαλιστική.
1: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνα. Γρήγορα στην Κωνσταντίνα, βεβαίως. Σας παρακαλώ, γιατί δουλεύει το κορίτσι μας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, δεν το συζητώ. Λειτουργούμε πάρα πολύ καλά και είσαι πολύ δυνατή. Το βρήκες μόνη σου ή σε βοήθησε κάποιος?
3: Μόνη μου.
1: Μόνη σου.
2: Κωνσταντίνα.
1: Ήξερες αυτή τη διαφήμιση?
3: Ναι, ναι, τη θυμόμουν.
1: Τι λες τώρα,
2: μπράβο,
1: παιδί μου. Δώστε πιστοποιητικό στο κορίτσι αμέσως. Και ένα υπέροχο δώρο, παρακαλώ.
2: Από την Pizza Fan, βεβαίως. Δύο premium Bianca pizzas από την Pizza Fan για να τις παραγγείλεις όποτε θέλεις εσύ, Κωνσταντίνα μας.
1: Κωνσταντίνα μας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σου ευχόμαστε καλό πρωινό. Δουλεύεις τη Δευτέρα ή όχι?
3: Όχι, όχι, δεν δουλεύω.
1: Τριμεράκι, ε.
2: Τρίμερο.
3: Ναι.
1: Του, του πνεύματος και η Κωνσταντίνα. Του πνεύματος. Κωνσταντίνα, μας θα περάσει υπέροχα. Φιλιά πολλά.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν και η Κωνσταντίνα. Αυτό ήταν και το σημερινό. Τι σου θυμίζει?
2: Αγροτική ασφαλιστική.
1: Αγροτική
2: ήταν.
1: Ασφαλιστική.
2: Πάλι είδαμε, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αλλά
1: ναι,
2: ήταν αγροτική ασφαλιστική.
1: Αγροτική ασφαλιστική. Λοιπόν, να θυμίσω ότι αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Για τον Μάρκο που μας έστειλε το συγκεκριμένο τραγούδι και ήθελε να το ακούσει, στείλε και εσύ το δικό σου. Παρασκευή είναι σήμερα, αφιερώσεις έχουμε. Για σένα είναι αυτή η εκπομπή που θέλεις να ακούσεις κάποιο τραγούδι ή να το αφιερώσεις, επειδή σου αρέσει πάρα πολύ, επειδή σηκώθηκε το πρωί και σκεφτόσουν αυτό το τραγούδι. Μπορείς να μας το στείλεις μέσω Viber στο 694-711-11.
1: Κάθε επιχείρηση χτίζεται με κόπο. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε ακούσει και από φίλους μας. Και όταν η ζωή λοιπόν φέρνει τα πάνω κάτω, χρειαζόμαστε σιγουριά. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα ασφάλισης Πολυπροστασία της Συνδέα που προστατεύει την επιχείρησή σου από κάθε απρόπτο. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλη κανονικότητα στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Δύσκολα τα πράγματα πλέον στην παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Τι γίνεται, είναι απλά
1: κάθε μέρα αυτή την ώρα.
0: Απλά κίνηση.
1: Αφού είναι κάθε απίστευτο. Μέρα και δεν γίνονται έργα δηλαδή.
0: Απίστευτο, ναι. Παιδιά. Πώς να μην παίξω τα νεύρα σου, κατάλαβε και παρασκευιάτικα. Ψιλοκινησούλα θα συναντήσετε στην άνοδο τη Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Και πυκνή ροή αυτή την ώρα θα συναντήσετε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αιθρίο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 από φόρο, ενώ περιμένουμε να εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και Κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,95 μέχρι 4 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί.

0: Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Συνεχίζετε να στέλνετε τα τραγούδια σας κανονικά. 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. Και βλέπω λοιπόν ότι έχει μια συγκλονιστική, έτσι όπως διάβαζα στα sites, μια συγκλονιστική ευκαιρία. Παιδιά, βγαίνει το Νοέμβριο. 13 Νοεμβρίου βγαίνει στη δημοπρασία. Κάτι το οποίο σου λέει ότι είναι ίσως η ευκαιρία του αιώνα. Είναι ένα μικρό ιδιωτικό νησί, η Μάκρη, η οποία πωλείται στην τιμή που κάνει ένα διάρρη, 247 χιλιάρικα.
1: Μόνο, δηλαδή, το νησί ολόκληρο.
0: Όλο το νησί. Παιδιά, μιλάμε τώρα νησί, ολόκληρο νησί. Ναι. Η Μάκρη λοιπόν βρίσκεται στο αρχιπέλαγο των Εχινάδων με την τιμή εκκίνησης να έχει κατρακυλήσει στο αστρονομικά χαμηλό ποσό των 247.000 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πάρεις ένα διαμέρισμα, παίρνεις ένα νησί. Mm-hmm. Έλληνας Κρίσος
1: κανονικά.
0: Με 9 γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ψεματίκας. Βγαίνει. Εντάξει.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία να επενδύσεις.
0: Ναι, 247.000 παιδιά. Το συγκεκριμένο νησί έχει γίνει χαμός στο εξωτερικό. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία γράφουν ότι αυτό μπορεί να είναι η ευκαιρία του αιώνα. Όμως, σου λέει, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να θέλετε να πάρετε κανένα νησί. Άμα θέλετε να πάρετε κανένα νησί, να το έχετε, να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο 13 Νοεμβρίου βγαίνει σε πληστηριασμό.
1: Έχετε χρόνο και να μαζέψετε λεφτά και να κοιτάξετε τι γίνεται με το νησί αυτό.
0: Αυτό όμως το νησί, πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα περιουσιακό στοιχείο αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, αυτός που το είχε δώσει είχε πληρώσει φορεία για 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις, 20 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, εδώ πέρα κάτι παίζει για να γίνει 247 χιλιάρικα από 20 εκατομμύρια.
1: Έπαιξε το γεγονός ότι ασχοληθήκανε με το και το ανακηρύξανε ως Natura.
0: Αυτό, κατάλαβες.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Σου λέει και πρόκανα καρφώσεις και θα πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο. Γιατί είναι Natura, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Το δίνει ο πατέρας ή το αγοράζει ο πατέρας για την κόρη του. Και για το γιο του εύχομαι να αγοράσει ένα. Όλοι οι πατέρες αγοράσουν ένα νησάκι για τα παιδιά του.
1: Να έχουν να παίζουν μετά. Κάτι να βρούνε.
0: Ναι, το αγόρασε ο άνθρωπος και μετά τι έγινε. Λέει, αυτό λέει είναι Natura. Δεν το πειράζει κανένας.
1: Πράγμα. Εν τω μεταξύ, αυτό το νησί δεν έχει έτσι κι αλλιώς νερό, ρεύμα, αποχετεύσεις. Οπότε όποιος το αγοράσει, εκτός του ότι είναι Natura, θα πρέπει να τα φτιάξει μόνος του. Και αφού τα φτιάξει μόνος του και τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά και τις υποδομές, πιθανότατα θα βρεθεί μπροστά στο δασαρχείο που θα του πει η κυριούλη.
0: Καταλαβαίνει.
1: Γεια σα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα.
0: Νεράκι, άντε πες και φτιάχνεις. Ρεύμα, πες φτιάχνεις. Πας μια γεννήτρια, βάζεις αυτό. Αλλά μετά από εκεί και πέρα, καταλαβαίνεις τώρα. Όλο αυτό λοιπόν βγαίνει σε πληστηριασμό 247.000 ευρώ. Αλλά σου λέει, έχει το θέμα αυτό το Natura.
1: Ναι.
0: Έχει κάτι υποθήκες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Έχει αγωγές από πιστωτές, οργισμένους πιστωτές. Και έχει και φορολογικές απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο.
1: Οπότε αυτός που το αγοράσει,
0: πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τα υπόλοιπα.
1: 247.000 ευρώ θα έχουν όμως από πίσω του να τον ακολουθούν γύρω στα 20 εκατομμύρια χρέη ευρώ.
0: Όσο έκανε που το πήρε ο μπαμπάς για να τον κάνει μόνο στην κόρη. Καταλαβαίνεις τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα βάλεις και με το ελληνικό, θα τα βάλεις το ελληνικό δημόσιο. Αν εμπλέκεται και το ελληνικό δημόσιο, έχει τελειώσει εκεί πέρα. Νομίζω,
1: ναι. Και επίσης, επειδή το σκέφτεστε, είμαι σίγουρη, το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας δεν μπορεί να σας βοηθήσει.
0: Εδώ δεν βοηθάει. Εδώ δεν βοηθάει.
1: Πάντως
0: να σου πω κάτι. Να έκανε 247 χιλιάρικα ένα νησί, το έπαιρνα.
1: Σκέτο.
0: Το έπαιρνα, έβαζα
1: δηλαδή.
0: Βέβαια, έβαζα ένα δανειάκι και το έπαιρνα.
1: Ναι. Εγώ θα έβαζα αυτά που έχω στην άκρη λίγο.
0: Μπα.
1: Εννοείται, σιγά.
0: Καλέ, τι την πληρώνουμε εδώ. Δηλαδή, πόσα παίρνει, κυρία.
1: Επειδή με πληρώνετε, τα έχω στην άκρη.
0: Σε ποια άκρη δεν ξέρω, Τάκη.
1: Στην άκρη του μυαλού μου.
0: Στην άκρη του μυαλού, έτσι. 247.000 καταλαβαίνετε. Τώρα, να σου πω κάτι. Αυτό τώρα. Πρόσεξε να δει τώρα, επειδή στην Ελλάδα είμαστε. Μπορεί να δει ότι αγοράζει κάποιο το εξωτερικό και ξαφνικά μετά από 3 χρόνια δεν ξέρω,
1: να πιζετε ένα ξενοδοχείο εκεί πάνω.
0: Με μαγικό τρόπο να μην είναι Natura πλέον, η Natura να περάσει απ' έξω από το πλάι και ξαφνικά να εμφανιστεί και ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, μια πάρα πολύ ωραία βίλα,
1: έτσι ακριβώς,
0: και ένα ωραίο ελικοδρόμιο
1: και να μας πούνε ότι το κοιτάξαμε λίγο καλύτερα και δεν είναι και τόσο Natura. Εντάξει τώρα,
0: μωρέ, ήταν αλήθωρος ο υπάλληλος, δεν το είχε δει καλά,
1: του φάνηκε,
0: δεν ήταν Natura κανονικό, είναι χτίζεται.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα χρησιμοποιούσα τα 200 ευρώ για μια ολοκληρωμένη περιποίηση σε σπα. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Lavening Day 7,5. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Ετοιμαζόμαστε, βλέπω ήδη ότι εμείς ετοιμαζόμαστε για τριήμερο, αλλά και πάρα πολλοί κόσμοι ήδη έχει ξεκινήσει και φεύγει. Σου λέει γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί.
1: Ίσως
0: σήμερα αυτό και ήταν με την κίνηση.
1: Ναι. Και στην Αθήνα έχει πολλή κίνηση. Ναι, φεύγουν πολύ τα καράβια γεμάτα. Καλά να περάσετε.
0: Αχ, τριημεράκι.
1: Και Φολέγανδρο, εσείς που πάτε να περάσετε καλά.
0: Ποιος πάει στη Φολέγανδρο?
1: Πάνε κάτι δική μου.
0: Α, γνωστή.
1: Ναι. Πολύ γνωστή.
0: Φολέγανδρο.
1: Γνωστή και μη εξαιρετή.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς που θα φύγουμε, που θα πάμε ταξίδι.
1: Εμείς θα πάμε ηπειρωτικά. Θα πάμε στη Μεσσηνία. Πάρα πολύ ωραία είναι εκεί στη Μεσσηνία. Θα πάμε στο Φινίκη Πλάζα που βρίσκεται ανάμεσα στη Μεθόνη και τη Φινικούντα. Βρίσκεται στην υπέροχη παραλία Λάμπες. Με ρηχά νερά και χρυσή άμμο που αυτό σημαίνει ότι είναι ιδανική για οικογένειες και έπτες κάθε ηλικίας. Φανταστικά υπέροχα στο Φινίκη Πλάζα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας.
0: Εντάξει, ένα ταξίδι καταπληκτικό το οποίο το αγαπήσατε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα. Μας στείλετε και τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Κάντε το όμως και σήμερα, γιατί έχουμε και άλλη μία θέση. Ναι. Άλλη μία θέση η οποία θα οδηγήσει κάποιο τυχερό ή κάποια τυχερή θα οδηγήσει στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι για να μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο, στο μοναδικό Φινίκη Πλάζα. Μπείτε και στο finikiplaza.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το πού θα ταξιδέψετε, πού είναι αυτό το ταξίδι, γιατί εδώ στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα διαφορετικό ταξίδι, ένα διαφορετικό προορισμό, ένα διαφορετικό κατάλημα. Και έχετε κάνει καταπληκτικά ταξίδια, μην αφήνετε την ευκαιρία να πηγαίνει χαμένη. Ούτως ή άλλως το μήνυμα που στέλνετε είναι εντελώς δωρεάν,
1: σωστά,
0: δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. Οπότε πάρτε το κινητό σας και στείλτε μηνυματάκι μέσω Viber αμέσως τώρα.
1: 694-700-1111 είναι ο αριθμός μας στο Viber. 694-700-1111. Γράφετε στο μήνυμα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μεσσηνία. Στέλνετε αυτό το μήνυμα στο Viber και καλή επιτυχία. Θα κάνουμε κλήρωση και σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς.
0: Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε δηλαδή, Love 97,5 καλή.

0: Εν τω μεταξύ, μας έστειλε κάποια φίλη μήνυμα. Τώρα δεν πρόλαβα να δω ποια είναι. Που λέει στη Ραφίνα, παιδιά, λέει, γίνεται με τα πλοία χαμός από εχθές.
1: Α, ναι.
0: Από εχθές. Κατάλαβες, την κάνανε από χθες. Δηλαδή δεν περιμένα να έρθει το σήμερα, να έρθει η Παρασκευή. Φύγαν από την Πέμπτη. Ναι, δεν κάτσα να πάρουμε και μια μερούλα ακόμα να το κάνουμε. Τι είναι, πενθυμεράκι βγαίνει αυτό. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, πέντε μερούλες.
1: Ναι.
0: Πέντε μερούλες, μια χαρά. Αυτό είναι καλοκαιρινές διακοπές, όπως κατάλαβες. Για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 28 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, αφού πρώτα σας θυμίσω ότι αν είσαστε έτσι λίγο χαλαροί σήμερα, να μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber, γιατί τρέχει και η online επιτροπή μας. Είναι η αγάπη μας, η μεγάλη καλοκαιρινή, όπου μας βοηθάτε να επιλέξουμε τα καλύτερα τραγούδια, τα πιο αγαπημένα σας, για να τα ακούτε στο πρόγραμμα του Love 97,5. Μεγάλες ψηφοφορίες έχουν να γίνουν όλο το καλοκαίρι, μεγάλες μάχες, γιατί θα βάλουμε και καλλιτέχνες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα ψηφίσετε, ξέρω εγώ, τα καλύτερα τραγούδια από τον Michael Jackson, τα καλύτερα τραγούδια, ξέρω εγώ, από τον Αντώνη Ρέμο. Έχουμε μεγάλες τέτοιες ψηφοφορίες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε ευκαιρία είναι να μπείτε και να ψηφίσετε, και όχι μόνο αυτό, και να κερδίσετε και υπέροχα δώρα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί απλά μπαίνεις 3 λεπτά είναι από τη ζωή σου, από την καθημερινότητά σου, μπαίνεις,
1: μουσική ακούς,
0: ψηφίζεις τα τραγούδια τα αγαπημένα σου και μπαίνεις βέβαια και σε κληρώσεις που κάνουμε καθημερινά με υπέροχα δώρα που δίνουμε από τον Love 97,5. Οπότε αν έχετε όρεξη και για μουσική επιτροπή, αλλά και να ακούσετε τραγούδια και να μας πείτε και την άποψή σας για τα συγκεκριμένα τραγούδια, ευκαιρία να μπείτε στη μουσική επιτροπή του Love 97,5, που μπορείτε να τη βρείτε στην κοινότητά μας στο Viber. Αν μπείτε, love97.5 Athens είναι η κοινότητά μας. Μπαίνετε, βλέπετε το ποστάρισμα που έχουμε για τη μουσική επιτροπή, πατάτε στο link, ψηφίζετε και εσείς αποφασίζετε.
1: Α, ήταν και... ναι.
0: Εσύ αποφασίζεις, ήταν ωραία.
1: Εσύ ήταν η σειρά.
0: Η σειρά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Τι ωραία,
0: τώρα.
1: Τι πρωτότυπη σειρά ναι, ήταν αυτή, ναι, με δύο τέλη.
0: Ναι, που αποφάσιζε ο κόσμος πώς θα τελειώσει.
1: Τελειώνει η ιστορία.
0: Εντάξει, εντυπωσιακό. Έχει γίνει και στο θέατρο αυτό. Ούτως ή άλλως σε παραστάσεις. Αλλά τηλεοπτικά ήταν μοναδική.
1: Ήταν
0: πραγματικά καταπληκτική.
1: Γρηγόρης Βαλτινός.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Αλλά όλα αυτά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Ό,τι βλέπω, έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Θα δυσκολευτείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Έχουμε πυκνή ροή στην παραλιακή στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Αλλά το πιο δύσκολο είναι από το ύψος της Καλυθέας μέχρι και το λιμάνι, που γίνεται χαμός αυτή την ώρα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα έθριος αναμένεται ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, και κεράσια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 6 ευρώ το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Άλλο ένα ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Άλλο ένα ταξίδι από το τυχερό τηλέφωνο που και φέτος θα μοιράσει πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Ταξίδια τα οποία θα μας πάνε παντού, να ξέρετε. Ήδη έχουμε ταξιδέψει σε τόσους ωραίους προορισμούς. Αυτή την εβδομάδα ταξιδέψαμε στην Φινικούντα. Εκεί στην παραλία Λάμπες, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Μεθόνη και τη Φινικούντα, βρίσκεται το Φινίκι Πλάζα. Το οποίο θα μας φιλοξενήσει. Όχι, θα μας φιλοξενήσει, θα σας φιλοξενήσει. Είναι ένα υπέροχο τριήμερο.
2: Ο Παναγιώτης. Για δύο άτομα με πρωινό.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε ο Παναγιώτης. Θα το σηκώσει.
3: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τη Sleepwell τηλεφωνούμε για τα μαξιλάρια που είχατε παραγγείλει. Έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε από μύρτιλο. Έχουμε μόνο από φασκόμηλου μαξιλάρια.
3: Όχι, θα προτιμούσα από μύρτιλο.
1: Από μύρτιλο. Οπότε να ακυρώσουμε την παραγγελία, κύριε.
3: Ναι, ναι.
1: Να την ακυρώσουμε.
3: Λάβε 97,5.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μας. Τι κάνεις? Είμαστε πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Πού είσαι στη δουλειά?
3: Όχι, σπίτι είμαι.
1: Πάει στο σπίτι. Τι ωραία.
3: Δεν πετύχατε σπίτι.
1: Και η τύχη σου δουλεύει από ό,τι κατάλαβα.
3: Αυτό βλέπω. Μακάρι να είμαστε τυχεροί.
1: Δεν μου λες πώς και είσαι σπίτι? Δεν δουλεύεις?
3: Δουλεύω βάρδιες και είμαι απόγευμα.
1: Α, είσαι απογευματινό.
3: Είμαι απόγευμα, ναι.
2: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και σου έρθει και το ταξιδάκι, έχεις πάει στην περιοχή εκεί πέρα?
3: Είμαι από την Καλαμάτα συγκεκριμένα.
1: Έλα.
3: Εκεί στο συγκεκριμένο δεν έχω πάει.
1: Α, την ξέρεις την περιοχή εσύ τριγύρω?
3: Την ξέρω.
1: Εντάξει, οκ. Εσύ ξέρεις και πάρα πολύ ωραία και τις εκδρομές τριγύρω και τα λοιπά, οπότε εντάξει. Παντρεμένος ή ελεύθερος?
3: Παντρεμένος.
1: Είναι η γυναίκα σου δίπλα?
3: Ναι.
1: Α, ωραία. Θα πας με τη γυναίκα σου, φαντάζομαι.
3: Εννοείται αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς. Παναγιώτη μας, καλή επιτυχία στην κλήρωση.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σου μέρα.
2: Καλή
3: συνέχεια και σε εσάς.
1: Επίσης, καλημέρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Παναγιώτης. Που να μιλήσει τώρα, πού να το πω παραπάνω? Δεν μπορούσα να το πω παραπάνω. Κουρούτσαν, είναι δίπλα.
2: Ναι.
1: Αν δεν ήταν, θα σου λέω εγώ τι ωραίο που θα συζητήσουμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έχουν μπει στην κλήρωση τη σημερινή. Το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα ταξιδέψει. Θα κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι εκεί στην παραλία. Πώς είναι την παραλία?
2: Λάμπες.
1: Στην παραλία Λάμπες, που βρίσκεται ανάμεσα στη Μεθόνη και τη Φινικούντα. Ένα υπέροχο ταξίδι από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Όμως μην ανησυχείτε, Τρίτη πρωί που επιστρέφουμε, έρχεται και άλλο ταξίδι.
2: Ναι, αμέ.
1: Και άλλο ταξίδι.
2: Αμέ.
1: Ναι,
2: αμέ. Καινούργιο ταξίδι.
1: Μην μου πεις, γιατί με κοιτάς έτσι? Υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ταξίδι?
2: Εγώ. Σε παρακαλώ. Καλή επιτυχία στο Γιάννη, τη Μαρία, την Ελευθερία και τον Παναγιώτη. Την Τρίτη δεν είχαμε, δεν κάναμε σιφτέ.
1: Δεν είχαμε. 4 άτομα δηλαδή πάνε στην κλήρωση. Πάρα πολύ ωραία.

0: γιατί γελάζε, παιδί.
1: Γελάω τα μηνύματα.
0: Ναι,
1: παιδάκια μου, καλά, θέλω να μάθω που είναι 31 βαθμοί λέει Κελσίου, γιατί στο Μαρούσι έχει χειμώνα. Βρέχει και φυσάει του κερατά, λέει η Ελένη.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, έτσι γράφει η πρόγνωση τώρα. Που το είδανε, τι να σα πω, μπορεί να κάνανε.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Όχι, δεν είναι το θέμα λάθο, είναι το πώ αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, εκεί πέρα που λε, πάμε για 30 βαθμού, ξαφνικά αλλάζει όλο αυτό και γίνεται μια τεράστια αλλαγή και ξαφνικά βγαίνει έξω το πρωί και λε, τι έγινε σήμερα πάλι.
1: Πού βρίσκομαι.
0: Πάλι είμαστε Ταϊλάνδοι, δηλαδή έλεος, δεν αντέχω άλλο. Α, και τώρα που θυμήθηκα και κάτι άλλο. Ξέχασα να σου πω ένα από τα πολύ ωραία τα πρωινά.
1: Όχι, ανέκδοτο.
0: Ναι, δεν σε ρώτησα αυτό. Πώς λέγονται τα ζώα που δεν ακούνε καθόλου Τζένιφερ Λόπες.
1: Αντιλόπες.
0: Ναι! Μπράβο, ρε! Έλα, ρε! Μπράβο!
1: Έπρεπε να μας το πεις και αυτό.
0: Έλα, ρε! Ωραία! Μια και είσαι σε καλή φάση. Αποκρουστικό γλυκαντικό. Αποκρουστικό γλυκαντικό. Πώς λέγεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Η φρικτόζη. Έτσι, για να σας παγώσω, να το φέρω στο κλίμα όπως είναι η μέρα σήμερα.
1: Για να μας βρεις και προετοίμαστος.
0: Έτσι, έτσι. Όχι, τίποτα άλλο, δεν θα κάνει τριήμερο και θα σας λείψουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Να σας θυμίσουμε για κάτι άλλο πάρα πολύ, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να δώσετε πάρα πολύ προσοχή.
1: Ότι όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, η υγεία μας είναι το πιο σημαντικό. Που έτσι κι αλλιώς είναι το πιο σημαντικό. Με το Synet Health for All τη Συνδέα έχεις σύγχρονες λύσεις ασφάλισης υγείας που σε στηρίζουν πραγματικά τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.

0: Ο Άγγελος το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι ξεκίνησε την ημέρα του. Με σεξ μπομ. Μπράβο, Άγγελε. Μπράβο, μπράβο. Η ώρα έχει πάει 9:53 πρώτα λεπτά. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έρχεται μπροστά μας ένα τριήμερο. Να περάσετε υπέροχα. Ήδη έχω δει από το πρωί πάρα πολλά βιντεάκια και πάρα πολλά ρεπορτάζ πρωινά για το τι γίνεται στα λιμάνια στη Ραφίνα και στην Αίγινα.
1: Και στον
0: Πειραιά. Και στην Αίγινα. Στην Αίγινα. Και η Αίγινα. Θα γίνει χαμός στην
1: Αίγινα.
0: Στον Τρίμηνο και στον Πειραιά. Αλλά και στο Λαύριο είδα ότι πάρα πολλά μπλοία φεύγουν από νωρίς το πρωί.
1: Καλά να περάσετε.
0: Μάλλον την κάνετε διακριτικά με ελαφρά πηγηματάκια. Ευκαιρία μεγάλη είναι. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Όποιο έχει την ευκαιρία να φύγει τώρα νωρίς είναι και.
1: Και όποιο έχει και τρίμηνο βασικά, γιατί δεν έχουν όλοι
0: τρίμηνο. Ναι, αυτό είναι. Αλλά είναι και νωρίς, παιδί μου, και είναι και λίγο πιο ανθρώπινες οι τιμές και λίγο πιο ανθρώπινες οι καταστάσεις. Αν και βέβαια θα πλακώσει κόσμο πολύ.
1: Ναι.
0: Τώρα το τρίμηνο, αλλά γενικά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να ευχαριστηθείτε, να ξεκουραστείτε, να κολυμπήσετε, να κάνετε αυτό που θέλετε. Να περάσετε πιο ωραία και από όσο φαντάζεστε.
0: Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος.
1: Όχι, εντάξει, καλώς
0: θα είναι καλός το τρίμηνο. Μα είναι λίγο λέει άστατα. Λέει αυτά, λέει ότι λίγο ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Πάντως και το προηγούμενο τρίμηνο, ποιο τρίμηνο ήταν το προηγούμενο που είχε, που ήταν πάλι ο καιρός τη Πρωτομαγιά, που ήταν χάλια ο καιρός δηλαδή.
1: Δεν ήταν καλό.
0: Θυμάστε τι έγινε. Που πάρα πολλοί κόσμοι, δηλαδή και πάρα πολλοί ακυρώσαν τα τελευταία στιγμή, αλλά και αυτοί που πήγανε, παιδί μου, δεν το ευχαριστηθήκαν έτσι να μπει στη θάλασσα και να καίγεσαι με 40 βαθμούς να το ευχαριστηθείς, να κάνεις τον μπανάκι σου
1: μπροστά
0: να το απολαύσεις. Μπροστά
1: μας είναι όλα αυτά να τα απολαύσουμε.
0: Καλά, ναι. Αν μας αφήσει πάλι.
1: Θα μας αφήσει.
0: Μην γίνουμε κλίμα τροπικό μου κλίμα που έλεγε και η Ανούλα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Εμείς επιστρέφουμε την Τρίτη το πρωί.
1: Τρίτη πρωί, 7 η ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Σας θυμίζω, Τρίτη πρωί, 7 ακριβώς θα είμαστε και πάλι εδώ. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βισβάρδη. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα, καλό τριήμερο.

0: θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Είναι Παρασκευή πρωί. Η πόλη ανοίγει τα ρολά, σηκώνει τα παντζούρια και κάποιοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να μην φοβούνται άλλο. Έτσι, γιατί είναι Παρασκευή. Τα τρόλι κυλούν, κάποιος αγοράζει αυτή την ώρα καφέ, υπάρχει και ένας ουρανός πάνω από την Αθήνα που μας θυμίζει ότι και οι δύσκολες εβδομάδες κάποτε τέλος πάντων παραδίδουν τα κλειδιά στο φως του Σαββατοκυριακού που για άλλους είναι και τριήμερο. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πιο αγαπημένα 80s, 90s και millenniums και κανένας δεν μας σταματά στον Love 97,5.

Love 97,5, οι πιο αγαπημένες μας μουσικές, οι μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και σήμερα, και είναι η μέρα που δεν θα περπατήσουμε πολύ βιαστικά. Είναι η Παρασκευή που θέλει χώρο να απλωθεί σαν ένα αγαπημένο τραγούδι που θέλουμε να το απολαύσουμε, γιατί κάποια στιγμή ολοκληρώνεται και δεν ξέρεις πότε θα το ξανακούσεις, και ανάμεσα σε όλες τις υποχρεώσεις και τα κόκκινα φανάρια, αφήστε να χωρέσει ένα χαμόγελο ένας άνθρωπος που θα μας θυμίσει γιατί αντέξαμε μέχρι εδώ, μια ιδέα για ένα ταξίδι, και σου στέλνω και ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, Παρασκευούλα, στον έρωτο σταθμό. Ο κόσμος σώζεται καμιά φορά με ένα τραγούδι. Σίγουρα πάντως η διάθεσή μας. Στην παρέα μας, Strath από την BioStrath. Ψάχνετε ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα διατροφής για καθημερινή υποστήριξη του παιδιού σας? Το Strath Kids της κορυφαίας ελβετικής εταιρείας BioStrath έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών και είναι το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής με 61 θρεπτικά συστατικά, 11 βιταμίνες, 20 αμινοξέα, 11 δομικά συστατικά, 19 μέταλλα και ιχνοστοιχεία, καθώς και φυτική βιταμίνη D με 100% φυσικά συστατικά βασισμένα στην πλασμολημένη φυτική μαγιά που προσφέρουν ταχεία απορρόφηση και υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Το Strath Kids δρά ευεργετικά στον οργανισμό κάθε παιδιού, γιατί ενισχύει τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την πνευματική απόδοση, προάγει τη ζωτικότητα, βελτιώνει τη σωματική αντοχή, υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του ανασωπητικού συστήματος. Με ευχάριστη γλυκιά γεύση που ξετρελαίνει τα παιδιά, το Strath Kids είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Θα το βρείτε και σε φυσικά και σε ηλεκτρονικά φαρμακεία. Και εμείς ακούμε μία ακόμη αγαπημένη επιτυχία στον Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ακούς Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες και κάποια πρωινά μοιάζουν με restart. Σαν να κάνεις ξανά από την αρχή όλη τη διαδικασία για να ανοίξει ο υπολογιστής της ψυχής μας. Η σημερινή Παρασκευή είναι ένα από αυτά. Είναι σαν να καθαρίζει λίγο αέρας από τα βάρη και να παίρνει η καρδιά μια βαθιά ανάσα. Μπορεί κάτι να μην έχει πάει όπως το ήθελες, άσε το λίγο στην άκρη, γιατί και οι πιο όμορφες διαδρομές ξεκίνησαν έτσι με ανθρώπους που είχαν κουραστεί και συνέχισαν και έκαναν μια μικρή παύση. Ήρθε το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο και μετά όλα άλλαξαν. Για να δούμε. Σου στέλνω ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, έπιφης βάρδι στην παρέα σας, είναι Παρασκευή και τα πεζοδρόμια γεμίζουν ιστορίες πριν καν προλάβει να φτάσει 10 το πρωί, πόσο μάλλον τώρα. Στον πλανήτη συμβαίνουν όλα όσα ξέρετε και όσα δεν θέλουμε να ξέρουμε. Εμείς θα πούμε καλημέρα για λίγα δευτερόλεπτα που μπορούν να κάνουν τον κόσμο πιο ανθρώπινο και σου στέλνω αυτό το τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
1: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
2: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία.

0: αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1:00 με 6:00. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 έβηβης βάρδι στην παρέα σας. Μια Παρασκευή που δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά μας ψιθυρίζει ότι ίσως έρχονται καλύτερες ημέρες αν μείνουμε ανοιχτοί. Αν ελπίζουμε και δεν γράψουμε το τέλος μόνοι μας. Αν συνεχίσουμε να αγαπάμε, να δουλεύουμε, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και τον εαυτό μας και να κάνουμε σχέδια, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν. Δώσε μια ευκαιρία και ήρθες πάλι στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έπιβης βάρδι στην παρέα σας, στην πρωινή πόλη, με ήλιο πάνω από τα μάρμαρα, τους οδηγούς να γκρινιάζουν, μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν, άνθρωποι εξακολουθούν να ονειρεύονται, να ερωτεύονται και να σχεδιάζουν καλοκαίρια, βόλτες, μουσικές και μια ζωή λίγο πιο αληθινή. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, όλοι προσπαθούμε αυτή την Παρασκευή να δούμε τα πράγματα λίγο πιο όμορφα από χτες. Και αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens, θα το βρεις από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε λοιπόν αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί εμείς έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται στον Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, Millennium. Στα πιο αγαπημένα μας τραγούδια είναι Παρασκευούλα. Η εβδομάδα μοιάζει με μια βαλίτσα έτοιμη να κλείσει. Για να δούμε για πού θα ταξιδέψουμε. Βέβαια, μέσα έχει κούραση, έχει νίκες, έχει λάθη. Έχει και δύο στιγμές υπερηφάνειας. Έχει και ένα βλέμμα που σε έκανε να πιστέψεις για λίγο στους ανθρώπους. Δεν υποτιμάμε όλα αυτά που χωρούν στη βαλίτσα μας, όσο βαριά και αν την έχουν κάνει. Και πάμε να ταξιδέψουμε εμείς με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

0: θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου, έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι. Στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
15: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
16: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λα 97,5 έβιβης Βάρδη στην Παρίσι, και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που περιμένουν τις μεγάλες αλλαγές, αλλά έτσι ίσως χάνονται και τα μικρά θαύματα, όπως ας πούμε το φως πάνω στις πολυκατοικίες, ένα μήνυμα που μπορεί να έρθει την κατάλληλη στιγμή, ένα τέλος που γράφεται χωρίς να το ζητήσεις, ένα σκυλάκι που κουνά την ουρά του σε αγνώστους, και η ζωή κάπως έτσι συνεχίζεται. Και πολύ συχνά μιλά χαμηλόφωνα, τόσο χαμηλόφωνα που μπορεί να μην την ακούσει, να μην τη δώσει καν σημασία. Ανοίγουμε τα αυτιά μας και ακούμε και ένα ακόμη τραγούδι από τον Λαβ 97,5.

Love 95,5, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας ως αυτήν την ώρα. Είναι Παρασκευή πρωί, κάτι μες στην πόλη έχει αρχίσει να χαλαρώνει σαν τους κόμπους που λύνονται, με πολύ κόπο, αλλά λύνονται. Οι άνθρωποι κοιτάμε λίγο πιο μακριά από τη ρουτίνα, κάποιοι θα φύγετε να περάσετε πολύ ωραία, παρέες κανονίζουν ήδη εξόδους και η καρδιά μας σίγουρα θυμάται ότι δεν γεννηθήκαμε παιδιά μόνο για να αντέχουμε, αλλά και για να χαιρόμαστε, να ερωτευόμαστε, να δημιουργούμε, να ξαναδοκιμάζουμε. Αχ, κλείνει μια δυνατή εβδομάδα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού την Τρίτη στις 10 στον Love 97,5.

0: ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Mary J. Blige και You 2-1. Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα, Παρασκευούλα. Λίγο πιο δροσερή μέρα από χθες, ένα λίγο το σοδά. Καλοκαιριάζει πια όμως και συνηθίσουμε τις θερμοκρασίες 30 και βέβαια εμείς εδώ Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι. Η Βόρεια Ευρώπη που είναι άμαθη υποφέρει αυτές τις μέρες. Καλημέρα, μη λέω πολλά. Έχουμε, πραγματικά έχουμε τόσες μουσικάρες υπέροχες να ακούσουμε. Μείνετε λοιπόν στον έρωτα σταθμό. Είμαι η Βασολούκα, κοντά σας μέχρι τις 2 και χωρίς εσένα ναι, είμαι ένα τίποτα.

Λάβαινε 97,5. Αστρολογικά σήμερα έχουμε Αφροδίτη στον καρκίνο και τετράγωνο με Κρόνο. Αυτό τώρα μεταφράζεται ως έντονο συναισθηματικό κλίμα που φέρνει πιέσεις στις σχέσεις, αλλά και συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα. Πολλά ζώδια θα έχετε την αίσθηση ότι δοκιμάζεστε ψυχολογικά. Αυτή ωστόσο η όψη είναι τιμία. Έρχεται για να δείξει ποιες σχέσεις έχουν πραγματική βάση και ποιες όχι. Επηρεάζει κυρίως καρκίνους. Εσείς νιώθετε πως δεν σας στηρίζουν αρκετά στη σχέση. Εγώ καιρούς, πιέζεστε να θέσετε όρια σε σχέσεις και συνεργασίες, ίσως πάρετε αποστάσεις από το τέρι σας. Τέλος, κρυαράκια μου, επηρεάζεστε κι εσείς, δυσκολίες στην οικογένεια. Ζυγοί, τέλος, επηρεάζονται αρνητικά σε διάθεση και σχέσεις. Πού θα πάει, όψη είναι και αυτή η Αφροδιτούλα τι μας κάνει. Θα περάσει.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Επίσημη πρώτη σήμερα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Τι μου θυμίζει αυτή η μέρα κάθε φορά που δεν θέλω να το παίξω άνετα και ωραία. Τώρα θυμόμαστε τα πάντα και χαμογελάμε. Τότε είχαμε κι εμείς, παιδιά, άγχος μπόλικο. Δεν θα πω τα κλασικά μην αγχώνεστε, γιατί θα αγχωθείτε. Δεν θα πετύχει αυτό. Θα αγχώνεστε και είναι φυσιολογικό. Το δημιουργικό άγχος είναι σημαντικό. Μέχρι εκεί. Η ζωή για εσάς τώρα ξεκινά. Το λέω και το ξαναλέω. Θα έχετε άπειρες ευκαιρίες να προσπαθήσετε και πάλι, αν δεν, ή να κάνετε και άλλες επιλογές. Πάντα τα νιάτα βρίσκουν τον δρόμο τους, βρε. Να είστε καλά εσείς. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, όπως και να έχει. Χαμογελάμε και προχωράμε. Έτσι. Έτσι σας θέλω. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ελένη μου, πού είσαι?
2: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
1: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
2: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
1: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
3: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρε Πάπα Παθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Ακούς Love 97,5.

πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Για πες μου, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε το Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan, αμέ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5 και η είδηση επόμενη μας έρχεται από USA, όπου 19χρονος φοιτητής βρήκε τσάντα με 135.000 δολάρια δίπλα σε ATM και την επέστρεψε. Ξέρω τι σκέφτεσαι, εντάξει, μη μου χαμογελάσαμε να έτσι. Αλλά και εγώ το ίδιο θα έκανα με το 19χρονο. Ό,τι δεν σου ανήκει είναι βάρος στην ψυχή, εγώ έτσι το βλέπω. Κάποιοι μπορεί να μην το νιώθουν και να τον κοροϊδεύουν και να γελάνε με χερέκακα. Όχι, πολύ καλά έκανε το παιδί. Οι δημοτικές αρχές και οι τοπικές επιχειρήσεις μάλιστα του έδωσαν 500 δολάρια. Έλα παιδιά, ξέρω πώς ακούγεται όλο αυτό το 500 δολάρια, δίπλα από το 135.000 δολάρια. Αλλά όταν το κάνεις, δεν γίνεται για να πάρεις 500, 10, 1000 ή οτιδήποτε σε δολάρια ή ευρώ. Καλοδεχούμενα βέβαια όταν έρχονται. Γίνεται γιατί αυτό είναι που νιώθεις να κάνεις. Μάλιστα, του συγκεκριμένου νεαρού του έγινε πρόταση να δουλέψει και στην αστυνομία. Ορίστε, άνοιξαν και επαγγελματικοί δρόμοι. Αν όχι σε αυτόν, τότε σε ποιον? Μια χαρά. Και η ψυχή ξαλάφρωτη. Γιατί ό,τι δεν μας ανήκει, δεν μας ανήκει. Τέλος. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 The Best Mode με το εκπληκτικό Enjoy the Silence 1990. Στο ξεκίνημα μιας όμορφης δεκαετίας, δηλαδή το 90s. Καλό μας μεσημέρι και χρόνια πολλά λέμε σήμερα στη Θεοδοσία, τον Ολιβιανό, την Ολιβία και την Υπομονή. Νομίζω πως εδώ στο τέλος, στο τελευταίο όνομα, γιορτάζουμε μαζί με την Υπομονή όλοι μας. Πώς έχουμε κάνει Υπομονή? Ο καθένας μας ξεχωριστά για ό,τι, τέλος πάντων. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

Πλησιάζει, ήρθε καλά, έστασε το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival, 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Smart Park στα Σπάτα. Καλοκαίρι, καλώς ήλθες στο πάρκο, αυτό είναι το σύνθημα, και έτσι το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ, που είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Αυτά που μας αρέσουν δηλαδή. Ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και σούπερ διάθεση. Δημήτρης Ψαματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν καθημερινά live 4 με 7 το απόγευμα. Νωρίτερα, 1 με 4, ο Μιχάλης Πίτσιος, ο αγαπημένος, με Party Mix, μας ανεβάζει τη διάθεση. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις συναυλίες του φεστιβάλ. Ονόματα και ονόματα κι αν περάσουν. Transformers, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σάββατο 6 Ιουνίου, Φίλοι για Πάντα One και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Θρύλη των 90's, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίχαλης, Μαντό και Πολίνα. Είσοδος ελεύθερη, θα είμαστε όλοι εκεί.

97,5 ας μιλήσουμε για έρωτα. Γιατί μπορούμε, αν όχι εμείς, ποιος τον έρωτα σταθμό? Πόσους μεγάλους έρωτες θα ζήσουμε τελικά στη ζωή μας? Τι λένε οι ειδικοί? Τι λένε? Είμαστε ικανοί να βιώσουμε ουσιαστική αγάπη περισσότερες από μία φορές. Αλλά δεν θα είναι η ίδια κάθε φορά. Βέβαια, άλλοι άνθρωποι, αλλάζουμε κι εμείς δεκαετία με δεκαετία, πώς μπορεί να είναι το ίδιο? Ευτυχώς ο άνθρωπος θέλει να αγαπιέται και να αγαπά. Και αυτορωτός Θεός χτυπά. Καλά, αυτός χτυπάει, θες δεν θες. Σου έρχεται κατά κέφαλα. Είναι αισιόδοξο όλο αυτό. Ωστόσο, γνώμη μου, άσε τις έρευνες. Ο μεγάλος έρωτας, ο μεγάλος έρωτας είναι ένας για τον καθένα μας. Αυτός που γράφει ανεξίτηλα μέσα μας. Όχι ότι δεν προχωρά. Ευτυχώς προχωράμε και ξαναγαπάμε, ξαναερωτευόμαστε, μπαίνουμε σε αυτήν την ωραία διαδικασία. Αλλά γνώμη μου και πάλι, ένας. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέτε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης σπα χαλαρώνεις? Και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας? Λοιπόν, σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems, το e-shop.megasystems.gr, και προμηθευτείτε τα πάντα, αρωματικά κεριά, wooden sticks, προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Ναι, ήρθε η ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο, που δεν είναι μόνο Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο να πούμε και να ευχηθούμε. Περάστε όμορφα. Ο καιρός βοηθά. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Αλλά εσείς τώρα μένετε συντονισμένοι στον Έρωτα Σταθμό, γιατί έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βάσο Λούκα. Πολλά πολλά φιλιά. Να σας προσέχετε, να καλοπερνάτε. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Λίγο μετά τις 2 με ένα υπερχαρούμενο ξεκίνημα σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή με ένα Boogie Wonderland από τους Earth, Wind & Fire, από τα πιο αγαπημένα disco κομμάτια και από τα πιο κλασικά επίσης. Για να σας πούμε σήμερα την καλησπέρα μας σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα, πηγαίνοντας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Πολύ αγαπημένα κομμάτια έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο η Δέσποινα Ολυμπίου θα μας το πει δυνατά και πολύ ρυθμικά επίσης με το αντίστοιχο κομμάτι. Θα προηγηθεί ένα υπέροχο πολύ αγαπημένο 80s υπερ-hit και υπερ-κλασικό, το αξέχαστο Betty Davis Eyes με την Kim Carnes, και αυτής αμέσως εντός μουσικών συνόρων με πολύ ανεβασμένα beats, την εποχή που άρχισε να τα μπαίνει για τα καλά το διαδίκτυο στη ζωή μας και οι γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Ήταν εκεί τέλη 90s, αρχές Zeros, όταν οι One τραγουδούσαν «Μωρό μου». Όλα αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται λοιπόν για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπέροχο, πολύ αγαπημένο. Rhythm is a dancer, όνομα και πράγμα όταν ταιριάζει απόλυτα ο στίχος, ο τίτλος με το ρυθμό και τη μουσική ατμόσφαιρα ενός τραγουδιού. Ήταν η Snap που μας θύμισαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Εδώ στο Lars του 97,5, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους. Πάμε να σας τους θυμίσουμε. Ο ένας φυσικά είναι το site μας, loveradio.gr. Βρίσκεται εκεί το τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του site, αλλά και τον τρόπο για να μας ακούσετε διαδικτυακά μέσω του site. Και βέβαια στο Viber του Love 694-711-11 μας στέλνετε μηνύματα εκεί όπου παίζετε και στην ημέρα χωρίς επανάληψη. Ξέρετε πλέον πολύ καλά, παρόλα αυτά θα το υπενθυμίσω εντάχει. 10 το πρωί με 8 το βράδυ ακούτε προσεκτικά. Αν πετύχετε ίδιο τραγούδι σε επανάληψη, προσοχή, από τον ίδιο ερμηνευτή στην ίδια εκτέλεση, έτσι, τότε το καταγγέλλετε εντός εισαγωγικών με μήνυμα στο 694-711-11 το Viber του Love και κερδίζετε με αυτόν τον τρόπο 200 ευρώ. Πάμε για επιστροφή στη μουσική με ένα πολύ αγαπημένο, αξέχαστο, τόσο κλασικό, το οποίο αναβίωσε και αυτό φέτος, αν και δεν έφυγε και ποτέ από την επικαιρότητα και σε έχουν περάσει 40 και χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία. Αναβίωσε όμως τον Billie Jean μέσα από την κυκλοφορία της ταινίας Michael, η οποία συνεχίζει παγκοσμίως να κάνει τεράστιο αριθμό εισιτηρίων, να κόβει τεράστιο αριθμό εισιτηρίων, και αυτή θα είναι και η αιτία για να κυκλοφορήσει και το δεύτερο μέρος, που εκεί θα βρίσκονται και τα πιο δύσκολα και τα πιο σκοτεινά χρόνια μέχρι και το τέλος του Michael.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θύλιγε Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Alimos Classic Car Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα αυτήν την Κυριακή 1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και χαρούμενο, γιατί πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός που δεν είναι άλλο από το Top Summer Festival, που θα πραγματοποιηθεί 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, δηλαδή το Smart Park στα Σπάτα. Με σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να λείψει ο Love 97,5, ο οποίος εννοείται θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση. 1:45 το μεσημέρι, ο Μιχάλης Πίτσιος στο πιο ξεχωριστό Party Mix. 4 το μεσημέρι με 7, ο Δημήτρης Ψαματίκας και η Ιωάννα Τσέλικα θα εκπέμπουν ζωντανά από εκεί και θα ανεβάζουν πραγματικά τη διάθεση. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Και γιατί συναυλίες μιλάμε? Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Transformers ανεβαίνουν στη σκηνή με τραγούδι, χορό και εντυπωσιακό θέαμα, δίνοντας κιτάρι στους Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 6 του μήνα, Φίλοι για πάντα θα μας ταξιδέψουν στις μελωδίες τους, ενώ ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One θα έρθει και αυτός, θα έρθει όλη η παρέα δηλαδή, για να ξεσηκώσουν το κοινό με μεγάλες pop επιτυχίες. Και την Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 θρύλοι της χρυσής εποχής των 90, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά. Μην χάσετε λοιπόν, δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να το χάσετε. Αντιθέτως, πολλοί λόγοι για να είσαστε alert, να το θυμηθείτε. Μην χάσετε το Top Summer Festival λοιπόν στο Smart Park στα Σπάτα. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Και να θυμίσουμε ότι το Smart Park βρίσκεται στα Σπάτα με εύκολη πρόσβαση μεσοατικής οδού σε μόλις 10 λεπτά, ενώ διαθέτει, αυτό και αν είναι σημαντικό, δωρεάν χώρο στάθμευσης.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μια και μοναδική share τραγούδι σε Believe για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάντα παρέα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Αυτό ήταν από τα πρώτα κομμάτια, να ξέρετε, που είχαν προκύψει με αυτό το auto-tuning, το οποίο υπήρχε σε όλο το κομμάτι, από την αρχή ως το τέλος. Τέλη των 90's είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο κομμάτι και μάλιστα από ό,τι έχω διαβάσει, ο θρύλος λέει και ο μύθος λέει ότι η Σέρ ήταν πάρα πολύ θυμωμένη που τους κάνανε auto-tuning σε όλο το τρακούδι, λέγοντας πολύ σωστά η γυναίκα ότι δεν είμαι εγώ καμιά άφωνη για να μου κάνετε auto-tuning που μόλις είχε ανακαλυφθεί όλο το τραγούδι. Να όμως που αυτή ήταν η παραξενιά του τραγουδιού και έγινε και τεράστια επιτυχία και έμεινε και κλασικό. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα, όπου μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα Ποσειδώνας κοντά σας και σε λίγο ο Γιάννης Βαρδής θα μας θυμίσει ένα πολύ ωραίο mid-tempo κομμάτι από την καριέρα του, το τραγούδι «Μην έρθεις ξανά». Θα προηγηθούν οι Sister Sledge από τα τέλη 70s, αρχές 80s, με ένα αγαπημένο disco «He's the greatest dancer» και ευθύς αμέσως «Βόλτα στα Zeros» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδάει μοναδικά την ελληνική εκδοχή του ιταλικού τραγουδιού «Μόνα Λίζα Σι», το τραγούδι «Μην ορκίζεσαι».

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, ένα κομμάτι που μυρίζει καλοκαίρι και παραμένει τόσο φρέσκο και επίκαιρο και 36 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Εκεί γύρω στο 89-90 θυμάμαι ότι κυκλοφόρησε. Μην σας πω ότι ήμουν και στο ραδιόφωνο, οπότε το θυμάμαι ως νέα κυκλοφορία. Γι' αυτό και εγώ όταν σας λέω χρονολογίες είναι από μνήμης και όχι ψάχνοντας στο Google. Λαμπάντα λοιπόν από Καώμα, έχει ανανεωθεί βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι, το μουσικό του σημείο, ειδικά πριν από καμία δεκαετία από την J-Lo που χρησιμοποίησε sampling σε πολύ μεγάλη επιτυχία της, στο On The Floor. Και μιλώντας για μουσική, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Πολύ εύκολος ο τρόπος. Αφιερώστε λοιπόν όλοι σας μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί έτσι θα επιλέξουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά, με τη συμμετοχή σας, μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Μιλώντας για μουσική, πάμε για στροφή 180 μοιρών από τα καλοκαιρινά και χορευτικά λαμπάντα των Καώμα. Πάμε σε άλλη μια μέρα στον Παράδεισο, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στην καριέρα του Phil Collins, σε ένα πολύ ενδιαφέρον remix.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
2: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
3: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Λαβ, πάντα στους 97,5. Φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτω μιας ακόμα εκπομπής, μιας ακόμα εβδομάδας. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα, από τις 2 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί, ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ακολουθεί η εφημαλτές 4 με 6. Τι να σας πρωτοευχηθώ, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ και φυσικά ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Ενώ θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα, πάντα εδώ, στους 97,5 του Λαβ, με το αγαπημένο μας ηχητικό μίξ, ηχητικό έτσι μείγμα για να ακριβολογούμε, με τα μεγαλύτερα 80s, 90s hits, ελληνικά και διεθνή, αλλά και μερικές βόλτες που και που, στα Zero. Στη Δευτέρα λοιπόν στις 2 και πάλι παρέως, τότε για χαρά, να είστε καλά.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στυλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μα ναι, αυτό μετράει. Να ζεις την κάθε μέρα που περνάει. Και όταν είναι και Παρασκευή, παιδιά, και έρχεται και τριήμερο, η καλύτερη μας. Καλησπέρα στην παρέα του ΛΑΒ. Εδώ και σήμερα, πανηγυρικά Παρασκευή, να επικοινωνήσουμε, να προετοιμάσουμε αποδράσεις ή απλά την ξεκούραση και την παρέα. Και βέβαια να σημειώσεις το Viber, γιατί και σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ, όποιος αντιληφθεί την επανάληψη θα κερδίσει 200 ευρώ μετρητά. 694-711-11 στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου. Στην κονσόλα κοντά μου ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Έλα, τέλειο καιρό θα έχει. Καλοκαίρι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ο guest star της βραδιάς στα Mad Video Music Awards του 2026, Τετάρτη 17 του Ιούνιου, θα είναι ο Αντώνης Ρέμος, με ένα special act που θα αποτελέσει κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης. Επίσης θα εμφανιστούν επί σκηνής ο Ακύλας, η Αναστασία, ο Απών, η Μαρσό, ο Τρανός, η Ανδρομάχη, η Ρία Ελληνίδου, η Κατερίνα Λιόλιου, η Έλενα Παπαρίζου, η Μαρίνα Σπανού, ο Θοδωρής Φέρης, η Ελένη Φουρέιρα. Θα έρθουν να πλαισιώσουν τη βραδιά των βραβείων.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειροι γεωπόνοι που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Το είπαν και το έκαναν. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Τουλάχιστον συναισθηματικά και επαγγελματικά, ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση δεν χώρισαν ποτέ. Ο Νίκος Καρβέλας υπογράφει το νέο της κομμάτι Αιγαίος, στους στίχους και τη μουσική. Έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια των εμφανίσεών της, όπως και τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Στο δε φινάλε των εμφανίσεών της, τον περασμένο Απρίλιο, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Άννα, τραγούδησαν αγκαλιασμένοι και εκεί ανακοίνωσαν την επικείμενη συναυλία που θα γίνει το Σεπτέμβριο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

I feel for you. Και τώρα χρήσιμη πληροφορία. Σημείωσε 5, 6 και 7 Ιουνίου έρχεται ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός Top Summer Festival στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, το Smart Park στα Σπάτα. Με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθε στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Και βέβαια ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση. Ο δικός μας DJ, ο Μιχάλης Πίτσι, ποιος θα ανεβαίνει στα DEX 1 με 4 το μεσημέρι, ενώ από τις 4 έως τις 7 ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν live και θα μπορείτε να τους συναντήσετε από κοντά. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Θα σας πούμε το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
4: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
5: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδεία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Beautiful and Wild, ωραίος συνδυασμός. Άνεκτος βέβαια από όμορφη και άγρια, είναι και λίγο νοικοκυρά. Ακόμα καλύτερο το βιογραφικό, παιδιά. Όπως και νοικοκύρης, εκτός από γοητευτικός και άγριος. Εσείς μαγειρεύετε, γιατί τώρα σε λίγο εμείς το κάνουμε αυτό εδώ στον Love. Μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές. Για πάρε χαρτί και μολύβι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ακούς Λαό 97,5. Touch this. You can't touch this.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα έχουμε την καταπληκτική πατατοσαλάτα της Λίνας που μας ακούει από τα Πατήσια. Λοιπόν, βράζουμε baby πατατούλες, αυτές ξέρεις με τη λεπτή φλουδίτσα, τις πολύ μικρές, τις στρογγυλές. Τις ρίχνουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε ελαιόλαδο, μιλόξιδο, αλάτι, πιπέρι και γλυκιά πάπρικα. Ανακατεύουμε και σε ένα μπολάκι αναμειγνύουμε μαγιονέζα, μουστάρδα, λιωμένο μέλι, αλάτι και πιπέρι, βάζουμε και εκεί λίγο να φτιάξει η σος και περιχύνουμε τη σαλάτα. Από πάνω κόβουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό, πιπεριά, ρίχνουμε ελιές ροδέλες χωρίς κουκούτσι και βέβαια φρέσκο αλλά και ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο. Ανακατεύουμε καλά και απολαμβάνουμε.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Cars. Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα

Και βέβαια ο Love 97,5 εύχεται καλή επιτυχία από καρδιά στους μαθητές που σήμερα ξεκίνησαν τις πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της έκθεσης. Τώρα, αν ψάχνετε ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα διατροφής για την καθημερινή υποστήριξη του παιδιού σας, το Strath Kids της κορυφαίας ελβετικής εταιρείας BioStrath έχει σχεδιάσει ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής με 61 θρεπτικά συστατικά, με 100% φυσικά συστατικά βασισμένα στην πλασμολημένη φυτική μαγιά που προσφέρουν ταχύ απορρόφηση και υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Το Strath Kids δρά ευεργετικά στον οργανισμό κάθε παιδιού, καθώς ενισχύει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη πνευματική απόδοση, προάγει τη ζωτικότητα και την ευεξία, βελτιώνει τη σωματική αντοχή κατά τη διάρκεια άθλησης και κάθε φυσικής δραστηριότητας. Θα το βρείτε σε φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πριν σας αφήσω, θέλω την προσοχή σας. Μπείτε λίγο στο Viber. Θες να βοηθήσεις να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά. Μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Εκεί ακούς αποσπάσματα τραγουδιών και μας λες τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα προετοιμαστείτε με στο κέφι και τη χαρά για το τριήμερο. Στις 10 το βράδυ παρτάρουμε με το Μιχάλη Πίτσιο. Εμείς δίνουμε ραντεβού για την Τρίτη στις 4 το απόγευμα. Να περάσετε υπέροχα και συναρπαστικά. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
11: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε, κυρία μου, όλες τις αλαμούρες, τις δίποτες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Με ακούτε έτσι ήρεμο, διότι σήμερα είναι Παρασκευούλα, έρχεται ένα πολύ ωραίο τριήμερο, κυρία μου, και είμαστε ζάντα, είμαστε σε άλλη διάσταση, είμαστε ζαμπών. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's 90's και Millennium και την πρώτη ώρα έρχεται, και τούλα γαρμπή σας έχω, μαντό σας έχω, Michael Jackson συγχωρεμένο σας έχω, Άννα Βίσση Μαραμού σας έχω, Σάκη Ρουβά, Ντουράν Ντουράν, γίνεται χαμός, κύριε μου. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ, κυρία μου, εσύ που θα πας, όχι που θα πας, πατώ το play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω με δυσάρεστες ειδήσεις, κυρία μου. Είναι μια είδηση που πρέπει να τη μεταφέρω με καημό, με σπαραγμό, κυρία μου. Μαυρίζει η καρδούλα μου, αλλά ακούστε, η Αθηνά Οικονομάκου δεν κάλεσε στο γάμο της τη Μέρη Σινατσάκη. Μόλις αυτές δεν ήταν φίλες, τύπου οι διάσημες influencer που κάνουν μαζί παρέα, πηγαίνανε μαζί στα διάφορα έτσι γκαλά εσωτερικού και εξωτερικού, με τα του συζύγου και τα σε και τα με, και γκαλιές και φιλιά, και είναι φίλου μου και από εδώ και από εκεί. Τίποτα, μαντάμε. Έκανε το γάμο η άλλη, δεν τη φώναξε. Όχι η κυρία μου στο γάμο, ούτε μπαμπονιέρα δεν τη έδωσε, τίποτα. Ούτε από εδώ πέρα. Και νομίζω ότι δεν την έχει καλέσει και σε κανένα από τα 154. Μπατσελορέτ που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία κάθε δεύτερη εβδομάδα κάνει μπατσελορέτ και κάθε τρίτη εβδομάδα παντρεύεται τους τελευταίους 6 μήνες. Πραγματικά, πού τη βρίσκουν την όρεξη? Τα λεφτά, εντάξει, οκ, άστο, κυρία μου, τσαμπαρία τα βλέπω όλα, να ξέρεις, χορηγικό και τα ζεία τα μέα. Αλλά πού τη βρίσκουν την όρεξη, κυρία μου? Και εδώ στο ταξίδια, και εδώ στο παδό, και happy birthday του γιου, και να σα ζήσει, να σα ζήσει, και στο παιδί μου τη χαρά έσφαξε ένα κόκορα. Γιατί να μην το πει καλέ αυτό η Αθηνά Οικονομάκου, επειδή είναι influencer και διάσημη star του διαδικτύου? Από το γήθιο Λακωνίας είναι, κυρία μου. Στο γήθιο Λακωνίας, στου παιδιού μου τη χαρά έσπαξε έναν κόκορα, σαν θέλει νύφηκε ο γαμπρός, και ντάρι ντάρι ντάρι στου γελού πετούν οι γλάρι. Τέτοια λένε στο γήθιο Λακωνίας, κυρία μου. Μετά ήρθαν τα σκότω, τα λονιδίνα, οι μαλιδίμες, τα σέα και τα μέα. Να ζήσει, να ζήσει. Ωραίες φιλίες, κυρία μου. Συγχαρητήρια.

0: Και αφήνω την Αθηναϊκή Οικονομάκου που σας έλεγα πριν, λίγο βαρέθηκα ομολογουμένως, και θα σε πάω τώρα στο Γιώργο Λιάγκα. Εξαλώς πάλι, κυρία μου. Αυτός, κυρία μου, τώρα ή έχει ζάχαρο και του προκαλεί πάρα πολλά νεύρα, ή έχει, είναι σε δύσκολες μέρες του, κυρία μου, από τη στιγμή, δεν εξηγείται αλλιώς. Έχει κάποιο ορμονικό πρόβλημα. Είναι ταραγμένος ο κύκλος του, έχει αρρύθμιση στη λίμπιντο, θα σε γελάσω, κυρία μου. Τα έβαλε με τη Σύση Χριστίδου. Καλά κι αυτή. Μεγάλη ανακατόστρα, κυρία μου. Τα λέει όλα τύπου χιούμα. Γελάμε, αλλά την πετάει την καρβάρα της, κυρία μου, η βελιά που τους βιλιώνει όλους. Είπε ότι ο Γιώργος, ναι, από εμάς ψωνίζει συνεργάτες και τα σε και τα μέα, μετά ποιος τον είδε τον Γιώργο Λιάγκα και δεν τον φοβήθηκε, κυρία μου. Ξεκίνησε χαμογελαστά, αλλά μετά το χαμόγελο έγινε Καρχαρίας. Ο δολοφόνος Καρχαρίας, αυτός, ο λευκός, που τους τρώει όλους. Που ναι, για τη Ζήνα είπε ο Λιάγκας, μετά λέγατε ότι θα έπρεπε να μην λέμε πράγματα, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει η συζήτηση με το κανάλι. Ο συνεργάτης σου Ζήση μου όμως έλεγε για μένα ότι υπέγραψε ο Λιάγκας. Εδώ δεν έχω υπογράψει και το κάνατε επίτηδες. Δεν το ρέπεστε λίγο. Σαλαμούρες που με πιάνετε στο στόμα σας και δεν έχω υπογράψει ακόμα με τον Αντένα, θα με γκαντεμιάσετε. Αυτά ήθελα να πει, κυρία μου. Είπε κάτι δικά του τώρα, αυτά που λέει ο Λιάγκας, που νομίζω ότι είναι στο ειρηνοδικείο και αγορεύει. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, ένορκη, αγαπητό κοινό, τηλεθεατές μου, είναι σε αυτή τη φάση, είναι σε φάση αγόρευσης. Έφυγε ο Κούγιας, έχει μείνει ο Λιάγκας πίσω. Πάρα πολλά νεύρα όμως, κυρία μου. Πάρα πολλά νεύρα. Προτείνω εκεί στον Αντένα να κάνει ομαδικά γκουπ, σιάτσου, πιλάτες, διαλογισμού. Κάτι να βοηθήσει, πρόεδρε μου. Πολύ νεύρο, πολύ ένταση.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
6: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
7: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά. Ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Διάβασα κάτι δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Λέει στόχος η τεχνητή νοημοσύνη για να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Συγγνώμη που θα στεναχωρήσω πάρα πολύ κόσμο. Στις δημόσιες υπηρεσίες λείπει η κανονική νοημοσύνη, κυρία μου. Εδώ δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο να συνεννοηθείς, καλέ. Θα βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη. Και άντε και τη βάζει την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη δεν όμως, δηλαδή άμα δεν βοηθάει η κανονική, η ανθρώπινη νοημοσύνη, πώς θα πας η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία μου? Όλα τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ δεν μπορεί να είναι ιδέα, Μαρτζή. Παίρνεις τηλέφωνο σε μία τράπεζα να σε συνδέσουν με έναν υπάλληλο και είναι τεχνητή νοημοσύνη πριν που σε ρωτάει. Και συνέχεια λέει: δεν κατάλαβα τι είπατε, δεν κατάλαβα τι είπατε. Στο πέμπτο δεν κατάλαβα τι είπατε. Έχει φύγει το κινητό, έχει φύγει το σταθερό, έχουν φύγει οι γραμμές, έχουν ξυλωθεί οι οπτικές ίνες, διότι είσαι έξαλλος, καλέ. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είναι η δημόσια υπηρεσία που δεν σηκώνει άνθρωπο τηλέφωνο. Πραγματικά τι τα έχουν τα τηλέφωνα. Έχω μια τεράστια πορεία στις δημόσιες υπηρεσίες. Έχω τεράστια πορεία. Δηλαδή, πας σε μια πολεοδομία και έχει 70 τηλέφωνα. Δεν σηκώνει κανένας τίποτα. Πώς θα συνεννοηθώ εδώ, καλέγω. Άμα είναι τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Πρωθυπουργέ μου, εντάξει, οκ, okay, ναι. Αλλά για να φτάσω στην τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να συναντήσω τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο, τον παλιάνθρωπο, να μου πει τι να κάνω. Άμα δεν υπάρχει άνθρωπο να συνεννοηθεί, τι να δεν κάνει τεχνητή νοημοσύνη, καλή. Τι είναι, ο Άγιος Νεκτάριος ή είναι ο Κόπερφιλντ να βγάλει κουνέλια από το καπέλο, δηλαδή μην αποτρελαθούμε κιόλας καρνικά. Η τεχνητή νοημοσύνη στις δημόσιες υπηρεσίες, η τεχνητή νοημοσύνη στις κάμερες. Τις είδαμε τις κάμερες, κυρία μου, που βγάζουν φωτογραφίες στους ανθρώπους με τις κλίσεις της τροχέας, ότι δεν φορούσε λίγο άλλο ζώνη και φορούσε ζώνη. Του κόψε την κλίση κανονικά. Και άντε τώρα εσύ, κυρία μου, να πας να βρεις το δίκιο σου. Όχι στην τεχνητή νοημοσύνη, τον άνθρωπο. Που δεν τον βρίσκεις, που δεν είναι στη δουλειά, που και να είναι στη δουλειά έχει μούτρα, που πρέπει να περιμένεις, να ξαναπεριμένεις και μετά να τα βάλεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ, κυρία μου, με ένα φάξ παλεύουν να βγάλουν πέρα 12 κατάστασης, ας πούμε, με ένα φάξ. Και ακόμα δεν έχουν καταφέρει. Με την τεχνητή νοημοσύνη. Άσε μας, αγάπη μου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θα αλλάξω θέμα και κλίμα και θα σε πάω στα εξωτερικά, όπου διαβάζω εδώ πέρα, λέει, το viral βουβάλι με παρατσούκλι Donald Trump σώθηκε από σφαγή την τελευταία στιγμή χάρης την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Άκου τώρα εδώ πέρα. Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεν έχει με τι να ασχοληθεί, που έχει τόσα προβλήματα να ασχοληθεί στο Μπαγκλαντές. Είναι ένα βουβάλι το οποίο έχει μια φράτζα μπροστά, λες και έχει βάλει βραστό ρόλο, λέει η κυρία μου, στην αφέλεια μπροστά το βουβάλι, και είναι ίδιο με τον Donald Trump. Δηλαδή τώρα εγώ αν ήμουν πρόεδρος των ΗΠΑ, όχι να το ζωβλίζα, πυρηνικό πύραυλο θα του έριχνα, κυρία μου. Είναι ίδιο. Είναι δηλαδή σαν το χαμένο ξαδερφάκι του που το βρίσκει η Νικολούλη χωρίς λόγο και αιτία μέσα στο τούνελ, κυρία μου. Πριν καν δει το φως η Αγγελική. Ίδιο είναι, μαντάμ, το βουβάλι με τον νεροβούβαλο. Ίδιο δηλαδή. Δεν λες ποιος είναι ο βούβαλος, ποιος είναι ο πρόεδρος. Μην μπερδευτούμε. Και ο ένας έχει κέρατο και ο άλλος έχει κέρατο, κυρία μου. Μην τα λέμε όλα τώρα εδώ πέρα, γιατί παρακολουθούν τι γραμμές. Δεν τα ήθελε, κυρία μου. Το ίδιο χρώμα ο βούβαλος με τον Donald Trump. Αυτό το κίτρινο πορτοκαλό γαριδοτσίτος. Αυτό που πάρα πολύ ωραίο το βουβάλι. Τελευταία στιγμή παρενέβη η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και είπε: Όχι, όχι, σας παρακαλώ, μη σκοτώσετε το βουβάλι. Γιατί στο Μπαγκλαντές, νομίζω, έχουν κάτι έθιμα που σκοτώνουν ζώα και τα σφάζουν στον δρόμο και τέτοια. Πάρα πολύ ωραία έθιμα. Συγχαρητήρια. Μιλάμε τώρα για πολύ προχωρημένες πολιτιστικές ευρωπαϊκές καταστάσεις. Ούτε είμαι ζέωνας για ιδίες. Το ζήτημα είναι ότι ο βούβαλος σώθηκε, κυρία μου. Είναι και αρσενικός ο βούβαλος, μπράβο του. Και θα παραμείνει ζωντανός, φαντάζομαι, μέχρι να φύγει από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ. Και μετά, μην τον είδες το βούβαλο, μην τον χαιρέτησες, κυρία μου. Ζαμπών, το βλέπω σίγουρα. Αμαρτία το ζωντανό, αμαρτία και αυτά τα έθιμα γενικότερα. Αλλά τι να πεις τώρα, κυρία μου, τι να πιάσεις, το ανθρώπινο είδος είναι για πέταμα. Είναι να μας βάλουν όλους σε μια σακούλα σκουπιδιών και να μας κάνουν με εκτόξευση εκτός πλανήτη να πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Pop, pop, pop.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εδώ, κατά Θεό, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ?
3: Κάτι κέρδισε.
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστινάκη μας, ναι.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρις Καραμίτζας, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στον Love 97,5. Ακούστε με προσεκτικά. Πρώτον, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Δεύτερον, έχω πάρα πολλά κέφια. Και τρίτον, και σημαντικότερο, έχω φοβερό διαγωνισμό που ολοκληρώνεται σε μία ώρα από τώρα. Ένα τυχερό από εσάς ή μία τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συνεδριών αξίας 300 ευρώ από τα Skinfinity MD Clinic με την επιστημονική υπογραφή του Dr. Μάνου Δημονίτσα. Άκου τώρα εδώ πέρα. Θα πας εσύ, θα πάρεις το πακέτο με τις συνεδρίες, θα πας σε Skinfinity MD Clinic. Θα μπεις μέσα. Μιλάμε τώρα για κλινική ευεξίας, wellness και κυρίως αντιγύρανσης. Και θα πεις ξεπαρέου σε παχάκια, σε κιλάκια, σε λιποκύτταρα, σε ρητίδες, σε προγούλια. Θα σε βάλει μέσα, κυρία μου, και θα σου κάνει όλα τα πρωτόκολλα που κάνουν παγκόσμια χλαπαταγή με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, ιατρικά μηχανήματα. Θα κάνεις χάιφου στο πρόσωπο, θα φύγουν τα προγούλια, θα καούν τα προγούλια, θα σηκωθούν τα μάγουλα, θα φύγουν εδώ τα κρεμαστά τα γύρω-γύρω που είναι στα πηγούνια και στα σαγόνια, κυρία μου, θα τσιτώσει μούρη, ξεπαρεού και ερητίδα. Επίσης, η ιαπωνική σάουνα, η Acid Dome, η οποία, να ξέρετε, είναι στα πιο πεντάστερα, εξάστερα ξενοδοχεία του πλανήτη, μπαίνει μέσα και καίγονται και φεύγουν τα πάντα. Βαρέα μέταλλα, τοξίνες, φεύγουν τα λοιπόν. Κύτταρα, διαλέονται, χάνει πόντου, χάνει κιλά, κάνει καλό στην κυταρίτιδα. Επίσης, θες να κάνεις η λύση wave, μηχανηματάρα ιατρική, όπου κυρία μου σφίγγει το δέρμα, φεύγουν τα λιποκύτταρα, καίγονται, σφίγγουν οι κοιλιές, σφίγγουν τα μπούτια, σφίγγουν οι πισινοί, αναζωογονούνται οι ιστοί, κυρία μου, και έχεις και δερματάρα τσίτα μπόμπα και φεύγουν τα κιλά σαν να μην υπάρχει αύριο. Και επίσης, αν θέλεις κοιλιακούς γραμμωμένους και γλουτούς ολοστρόγγυλους και όχι μόνο, EMS μηχάνημα με ραδιοσυχνότητα. Το τελευταίο μοντέλο του EMS, κυρία μου, και να σε αποτρελάνω. Όλα αυτά με έναν απλό και μαγικό τρόπο. Στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-700-1111, γράφοντας όνομα, τεπώνυμο, κενό και τη λέξη καλοκαίρι. Και τη στέλνεις αμέσως, ε. Επαναλαμβάνω, στέλνεις τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-700-1111. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Ένας από εσάς θα κερδίσει μία ολοκληρωμένη σειρά συνεδριών, ένα πακέτο ολόκληρο, αξίας 300 ευρώ, για να χάσεις κιλά, πόντους, να τσιτώσει μούρη και τα συναφή. Όλα αυτά από τη Skinfinity MD Clinic, την απόλυτη κλινική wellness και αντιγύρανσης. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 209, πάντα με την επιστημονική υπογραφή του Dr. Μάνου Δημονίτσα. Και φυσικά μπορείτε, κυρία μου, να κλείσετε τα ραντεβού σας στο 698 56 38 5-6.

Και θα πάω τώρα, κυρία μου, στο θέμα που αγαπώ πάρα πολύ, στις ελληνικές σειρές. Θέλω να ενημερώσω το φιλοθέαμον κοινό ότι έχω φάει μεγάλη τρέλα τα τελευταία 2 χρόνια με τον Άγιο Έρωτα. Άγιος Έρωτας. Όπου, κυρία μου, βγήκε κατά τύση μεγάλη αηδία όμως, ε. Όταν μιλάμε για αηδία, για αηδία. Τώρα έχουν μείνει 5-6 ηθοποιοί. Ήταν 40 στην αρχή. Μείνανε 20 τη δεύτερη σεζόν. Τώρα έχουν μείνει 5. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν, κυρία μου, σκοτωθεί, πνιγεί, δολοφονηθεί, βιαστεί, κρεμαστεί, αυτοκτονήσει, διαμεληθεί, τα πάντα όλα. Είναι μια περιοχή εκεί στην Ελλάδα που γίνονται τα 1000 μύρια όσα. Πώς είναι η Αερόπολη, κάτω στη Μάνη, στη γη της Ελιάς, που κάνουν παρέλαση Αλβανοί μαφιόζοι, Ρώσοι, Τούρκοι, εξωγήινοι, εμπόροι ναρκωτικών, όπλων, παιδιών, τα πάντα όλα. Είναι, δηλαδή, μιλάμε για φαντασία αχαλήνωτη από τον κύριο Γεωργίου. Anyway, επιστρέφω στα δικά μου τώρα, στον Άγιο Έρωτα. Γίνεται χαμός, κυρία μου, Αποκαλύφθηκε ότι ο παπάς το έτριβε το πιπέρι με τη Χλόη, το τι κλωτσοσκάμπυλο έχει βάει. Την άλλη τη φτύνουνε μωρή πρόστιχη. Που στα μούτρα, ψυχαμένη και τα ζναβή, αλλά συνεχίζεται εκεί πέρα να σκοτώνονται μεταξύ τους. Έχουν μείνει 2 οικονολήπτες, οι υπόλοιποι έχουν δολοφονηθεί. Ένα ηχολήπτης έχει μείνει, μία κομμότρια. Γενικότερα σε αυτή τη σειρά, όλη την ημέρα ή κάνουν σεξ, ή το τρίβουν το πιπέρι γενικότερα, ή σκοτώνονται. Δηλαδή κάτι όλα δεν κάνουν. Χριστούγεννα, Πάσχα, Γενέβρια, γιορτές. Όχι, κύριε, δεν θέλουμε. Θέλουμε τάκου τάκου, αργαλιάζουμε όλη μέρα. Δεν έχουν αφήσει στάνη για στάνη. Αν δείτε κάτι πλάνα από τη σειρά, όλα τα βόδια και τα πρόβατα είναι με γουρλωμένα μάτια. Ανάθεμα τι έχουν δει. Σκοτώνονται. Μιλάμε για πολύ όπλο, Δηλαδή, τι είναι να πει μπροστά τους, ο πόλεμος των άστρων. Τα όπλα να φεύγουν, μπαμ και μπούμ οι κομποριές, πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς να τελειώσει, κυρία μου, γιατί φοβάμαι ότι αν πεθάνουν όλοι, θα αρχίσουν μετά τους τηλεθεατές. Έναν-ένα. Παπ, παπ, παπ, παπ, και ο μην πάρει ο γάρος.

0: πάω στο θέμα, κυρία μου, που με απασχολεί τις τελευταίες δύο ημέρες. Και έχω να πω ότι συχαίνομαι τη ζέστη. Συχαίνομαι τη ζέστη, συχαίνομαι την πολύ τη ζέστη, συχαίνομαι τον ήλιο που καίει τα πάντα, που καίει τα σωθικά μας, που καίει τα σπαρτά. Δηλαδή δεν γίνεται, κυρία μου. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει ακόμα ο Μάιος και φοβάσαι να μπει στα μάξι. Είναι σαν σάουνα, καλέ. Νιώθω σαν ντομάτα μέσα σε θερμοκήπιο. Δηλαδή πραγματικά θα έχω μαζί μου και ένα απλικατέρ να ψεκάζω με χημικά. Μπας και βγει ο σπόρος να τελειώνει υπόθεση. Δεν γίνεται, κυρία μου. Πας στη δουλειά σου, μουσκεμα. Γυρνάς από τη δουλειά σου, μουσκεμα. Δεν σου φτάνει ζέστη, έχεις και την κίνηση. Που κάνεις 2 ώρες να πάρεις, 2 ώρες να γυρίσεις. Δεν σου φτάνει η ζέστη και η κίνηση, έχεις και τους ηλίθιους να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εν τω μεταξύ, πότε θα γίνει ποινικό αδίκημα η ηλιθιότητα, κυρία μου? Διότι όταν κατεβαίνεις τη Λέα επειδή είσαι εσύ κουκλίτσα κουνιοτράμπαλη και θες να πας γρήγορα στο σπίτι σου, είσαι ηλίθιος, καλέ. Είσαι και επικίνδυνα ηλίθιος. Διότι όχι μόνο κατεβαίνεις τη Λέα τρέχοντας, κυρία μου, με ταχύτητα, κορνάρεις κιόλας για να κάνουν οι άλλοι στην άκρη. Τι που με εμποδίζεις? Τι λες, μωρσή, ποια είσαι, η πριγκίπισσα Νταϊάννα? Δηλαδή να σου κάνουμε στην άκρη να περάσεις εσύ? Είδες τι έπαθε η Νταϊάννα που έτρεχε σαν να μην υπάρχει αύριο? Σκέψου το λίγο, κυρία μου. Δεν έχουμε και τούνελ εδώ πέρα. Μόνο κάτι ευθύς. Έχουμε κάτι στραβές σαν να μην υπάρχει αύριο. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πω. Νομίζω ότι θα βάλω πούλμαν, κυρία μου. Όσοι θέλετε, ελάτε μαζί μου. Θα πάμε Λαπωνία. Όχι Λακωνία, μην μπερδευτείς, και πάρα πολύ ζέστη και εκεί. Λαπωνία. Στα χιόνια. Με τους ταράνδους. Με τον Άγιο Βασίλη τώρα που κάνει τα ρεπό του. Μέχρι να έρθει πάλι Δεκέμβρης. Εκεί να ξεκουραστούμε, κυρία μου, και να είναι έτσι. Να έχει μια δροσιά. Δεν μπορώ τη ζέστη. Τη συχαίνεται. Το είναι μου.
1: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest stars οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω κυρία μου σε γενέθλια. Είχε χτες γενέθλια, καλέ. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Κάντε πέρα να περάσω, κάντε πέρα να διαβώ. Μην τα κάνω όλα λίμπα, μην τα κάνω ρημαδιό. Όπα τη, έκλεισε λέει τα 93, κυρία μου. Και αυτή η γυναίκα έχει ζήσει 93 ζωές. Όχι, εμείς εδώ πέρα είμαστε σαλαμούρες άπιχες, κυρία μου. Και αν δεν πάμε και ερχόμαστε και λίγο έξω και λίγο στα μαγαζιά και λίγο μπουζού και εδώ έχει κάνει αυτή χιλιόμετρο. Έχει κάνει 7 φορές το γύρο της γης, κυρία μου, αυτά που έχει ζήσει η Ζωζόκα. Εν τω μεταξύ, τώρα και το άλλο, η γυναίκα τώρα είναι σε μια φάση πολύ συγκεκριμένη, είναι 93 ετών, έχει τα προβλήματά της, έχει τα θέματά της. Το ότι τη βάζουν να ντυθεί, μάλλον την τίνουν, τη βάζουν σε ένα καροτσάκι πάνω, μια τούρτα μπροστά, 5 νοματέοι γύρω-γύρω να κάνουν πόζες ότι τύπου φυσάει τα κεράκια, το ένα κεράκι. Η γυναίκα φαίνεται ότι δεν πολύ καταλαβαίνει, δεν πολύ αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να φυσήξει και οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι γύρω της. Η φωτογραφία είναι σπούχη. Η φωτογραφία δεν είναι πολύ κολακευτική για τη γυναίκα αυτή, δηλαδή πραγματικά. Εγώ δεν χαίρομαι καθόλου με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή νιώθω ετεροτροπή. Είναι γυναίκα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ζωής και υγείας. Και φυσικής κατάστασης πέρα απ' όλα. Δεν γίνεται οι γύρω από αυτήν που κάθονται να είναι λες και έχουν μόλις βγει από το καζίνο και έχουν κερδίσει το jackpot, ας πούμε. Θέλει πιο μετρημένα πράγματα και δεν χρειάζεται επίσης να ανεβάσει και φωτογραφία. Δεν θέλω να μάθω τώρα ότι η Ζωζό Σαμπουτζάκη έχει λογαριασμό στο Instagram και έχει το άγχος αν θα ανέβουν τα γενέθλιά της story. Μην μου το πεις αυτό γιατί θα τρελαθώ πραγματικά. Και βγαίνουν και άνθρωποι και λένε ήταν πάρα πολύ χαρούμενη στα γενέθλιά της, πάρα πολύ χτυγισμένη. Ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και η γυναίκα φαίνεται, κυρία μου, αν έχει επικοινωνία, δεν έχει επικοινωνία γενικότερα. Άστο να πάει τώρα εδώ πέρα, δηλαδή. Μη μας περνάτε για χαζούς. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, επειδή δεν μιλάμε, δεν λαλάμε και λέμε ναι, σε πολλές φάσεις της ζωής μας, δεν σημαίνει ότι είμαστε χαζοί καλά. Αντιλαμβανόμαστε ακόμα και από μια φωτογραφία, καταλαβαίνεις τι γίνεται, τι βλέπεις εκεί πέρα, τι δεν βλέπεις να λες είναι το ζήτημα. Α, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Happy birthday, Ζωζόκα. Τα νιάτα της να πάρουμε, την ευτυχία της να πάρουμε και την όρεξη για ζωή. Αυτό είναι το ζήτημα. Όλα τα άλλα, κυρία μου, είναι να είχαμε να λέγαμε.

Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο. Όχι, τι λέω καλέ. Ό,τι να είναι, το έχω κάψει κύριε μου, Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο. Ραντεβού και πάλι την Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δεύτερο. Και πάλι την Τρίτη. Να είχαμε να λέγαμε και

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η ώρα είναι 9.

0: αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Αχ, ρε μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
0: Μόνο στον Love

0: Καφέτε, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80's και τα 90's παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Love

0: 92,5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Venus.
2: Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης και ακούω Love Radio 97,5 και τον Μιχάλη Πούσιο. Yeah! Let's party.

0: Freestyle.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Γιώργος Λεπέσης. Να ακούτε πάντα Love Radio 97,5 και Μιχάλη.

σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο από τη συχνότητα του Love Radio 97,5 κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10.

0: Γεια χαρά, είμαι ο Γιώργος Λεπέσης. Να ακούτε πάντα Love Radio 97,5 και Μιχάλη Πίτσιο Party Mix. Για να παρτάρουμε με τρέλα.
1: This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which allows

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Θέλω να με κρατάς για πάντα.
2: Γεια σας, είμαι η Ρο και ακούτε

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. One, two.
1: Ακούμε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στο Love 97,5.
2: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Enjoy this trip.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.